be that it's not there.

Best 92,6. After hours.

0: Das waren die Nachrichten.
1: Radio.

ている。ただ私とあなただけ、だけど私たちは孤独じゃないわ。

0: 92,6.
1: What the best is going on?
2: Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας Θεσσαλονίκη. Το Μουσείο Κοτσανά παρουσιάζει για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη την πλήρη συλλογή εκτεμάτων, μια πολιτιστική και επιστημονική πρόταση που φωτίζει το τεχνολογικό θαύμα του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Η έκθεση περιλαμβάνει περισσότερα από 60 λειτουργικά εκθέματα, αποτέλεσμα 30 χρόνων έρευνας με διαδραστικές εφαρμογές και οπτικοακουστικό υλικό. Έως 31 Μαΐου στο Panorama Digital Theater της συμπρωτεύουσας.
1: What the best is going on? Από τον Best 92,6.
3: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
4: Προκόπη! Πού ήσουν?
5: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
4: Μολόγα, Προκόπη.
5: Ήμουν στο Γερμανό.
4: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
5: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
6: Για σοβαρές επισκευές.
7: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
8: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
10: Μήπως λεφτά.
9: Τα λες και λεφτά.
11: Coupons. Coupons.
10: Από πού ακούστηκε αυτό.
9: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
12: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
13: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
14: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
13: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
14: Φυσικά, BioClima.
15: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
16: We are the music makers, and we are the dreamers of dreams.
17: We, the music.

παρεξηγημένος τύπος, αλλά έχει βγάλει και κάποια διαμαντάκια. Και περίεργος, ο Morrissey, αλλά έχει και μια φωνή χαρακτηριστική. Με αυτό ξεκινάει η εβδομάδα. Καλημέρα, Δευτέρα, 7 και 6 πρώτα λεπτά, 4 Μαΐου, ο Πάνος Λάκατζης στον Best μέχρι τις 8. Φιλιούνται, αγκαλιάζονται, που έλεγε και μια ψυχή, νομίζω, κάποιος ένα, τι ήταν αυτό, Big Brother, δεν θυμάμαι καν. Έτσι να πάει η μέρα, έτσι να πάει η εβδομάδα, σας το εύχομαι. Χρόνια πολλά στη Μόνικα, την Πελαγία, τον Πελάγιο, Διεθνής ημέρα πυροσβεστών, ημέρα του πολέμου των άστρων. Θα είναι σαν να μπαίνει η άνοιξη. Eurovision, Σοφία Αβώσου με το τραγούδι του Ανδρέα Μικρούτσικου. Μηνύματα στο live24.gr, στο Facebook, στο Instagram, πάνω στο Λάκατζης. Πάμε να φτιάξουμε τη μέρα.

Σχεδόν απειλές δεχόμαστε εμείς που ασχολούμαστε με τον καιρό. Είμαστε απλά οι αγγελιοφόροι, δεν... Αν και κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας. Το ανάψατε το τζάκι. Μια φουφού κάτι. Είναι αλήθεια τώρα, είναι καιρός αυτός. Είναι καιρός αυτός. Έχουμε να δούμε, λέει, τέτοιο Μάιο πόσα χρόνια, 15-20. Στις αρχές τουλάχιστον του μήνα. Μια παρένθεση ήταν μόνο, το ελπίζω. Θερμόμετρο σήμερα μέχρι 22 βαθμούς με ηλιό.

αύριο 26 και σταδιακά θα ανεβαίνει η θερμοκρασία μέχρι το Σάββατο που θα έχει 29.

Καλημέρα στο Θάνο που καλά τα λέει. Έπρεπε να έρθει ο Μάιος για να φύγουν τα κουνούπια. Έχουν πάει μίνι διακοπές, τρίμερο. Νομίζεις ότι την έκαναν? Κάτσε, περίμενε. Καλημέρα στη Νέα Σμύρνη, καλημέρα στην Παρασκευή, το Δημήτρη που πάνε στο 251 γνά. Καλή δουλειά σε αυτούς που δουλεύουν. Καλό σχολείο σε αυτούς που πάνε στο σχολείο. Πώς είναι τώρα εκεί πέρα η φάση? Εντάξει, τα πιο μεγάλα παιδιά ρωτάω πώς είναι. Καλημέρα και στα παιδάκια που μου μιλάνε, είναι μικρότερης ηλικίας και δηλαδή λέω, ας πούμε, σε ένα παιδάκι: καλημέρα Βασούλα, καλημέρα κύριε Πάνο, απαντάει, μην το κόψετε το παιδί. Συμβαίνει αυτό. Να μου στείλει κανένα παιδί μήνυμα του γυμνασίου, του λυκείου.

Δηλαδή στη γυμναστική πάτε με τζιν όπως εμείς. Το ξέχασα. Κάνετε τέτοια κοπάνες υπάρχουν. Τι γίνεται. Δικαιολογίες δεν είχαμε τραπέζι στο σπίτι Κυριακή, ξέρετε όλη η οικογένεια. Άνδρα μη ένε περνούσα πολύ τροπο. Ούτε που θυμάμαι τι λέει μετά.

Ο ΠΑΟΚ κέρδισε τον Ολυμπιακό στα αθλητικά. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0 και η ΑΕΚ πάει φουλ για το πρωτάθλημα. Έχουμε και EuroLeague μέσα στην εβδομάδα.

Καλημέρα σε αυτούς που τρέχουν πρωί-πρωί και σε εισαγωγικά, κυρίως χωρίς εισαγωγικά. Ωραία, φτάνουν 15 λεπτά λένε ρε παιδιά. Να ξεκινάς το πρωί, τη μέρα σου με γυμναστική. Τέλειο, αν προλαβαίνεις. Εμείς οι πολύ πρωί είναι κάπως δύσκολο να τρέχεις τώρα 5 ώρα το πρωί, 5.30 είναι λίγο. Δεν είναι, είναι λίγο. Να τρέξεις μετά, σωστά, 15 λεπτά λεφτάνε. Ορίστε. Εκεί τρέχετε 2 ώρες, 15 λεπτά. Τι κάνουν 15 λεπτά στο σώμα και το μυαλό, τι κάνουν και 2 ώρες. Μυστικό ευεξίας αυτό το τεταρτάκι. Α, είναι το ελάχιστο όριο και από εκεί και πέρα ανεβαίνεις, ε. Ναι. Εντάξει. Κοιμάσαι καλύτερα, λέει, νιώθεις πιο ξεκούραστος το βράδυ. Τύψη είναι αυτά, τύψη.

λέει τέταρτο γιατί είναι εφικτό σχεδόν για όλους, έτσι, ένα τεταρτάκι. Να μαζευτούμε όλοι εδώ, εδώ όλη η εκπομπή, να μαζευτούμε ένα πρωί και να κάνουμε αυτό το τέταρτο. Επειδή υπάρχουν και άλλοι φαν της εκπομπής που είναι κυρίως του φαγητού, μπορεί να μπλεχτούμε λίγο, αλλά μπορούμε να το δοκιμάσουμε. Κερδίστε, λέει, ενέργεια χωρίς καφέ.

Μαρτυρίες για... Ορίστε, όλα από εκεί ξεκινούν, από το AI. Τρέξτε, λέει. Μαρτυρίες για παραλυρητικές ιδέες μετά από συνομιλίες με chatbots. Μεγάλη έρευνα του BBC καταγράφει περιπτώσεις όπου συστήματα τεχνητής νοημοσύνης παρουσίασαν τον εαυτό τους ως συνειδητά και ενίσχυσαν φόβους ή πεποιθήσεις χρηστών. Διασυμβαίνει λίγο να είσαι και να μην είσαι, δηλαδή λίγο κάπως. Για προσέξτε το λίγο αυτό. Δεν είναι άνθρωπος, δεν ξέρει τι λέει. Μην δίνει σημασία στην AI, Στη Βόρεια Ιρλανδία τύπος καθόταν στο τραπέζι της κουζίνας του με μαχαίρια, σφυριά και νόμιζε ότι κάποιος θα μπει μέσα να το σκοτώσει μετά από συζήτηση που είχε με ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης.

Για τέτοια καλό είναι. Τους αριθμούς του Τζόκερ δεν τους ξέρει όμως, έτσι. Μόνο κάτι τέτοια ξέρει να λέει. Θα έρθουν το βράδυ, θα έρθουν το βράδυ. Άσε μας κάτω, παιδιά.

Λοιπόν, πάμε σε break, πήγε και μισή. Καλημέρα στον Παναγιώτη που θέλει να αφιερώσει το κορίτσι του τη Χριστίνα.

0: We the music.
1: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί στο μεγάλο ανοιξιάτικο πάρτι του Best στην Αίγλη Ζαπίου για να γιορτάσουμε τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης, την Παρασκευή 15 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Be there, be best. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι οι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το βάλε! Το βάλε!
7: Αποκάρφωμα!
8: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
9: Τίποτα!
10: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ. Γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
11: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
12: Τα μάστερ χρώματα. Πού είναι?
13: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλαμε με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
14: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
0: Best 92,6. The music.
15: Love is not your style.
0: Be best.

Καλημέρα και καλή εβδομάδα. 7 και 36 πρώτα λεπτά. Ο Πάνος Λάκατζης στον Best μέχρι τις 8. 4 Μαΐου. Καλός ο καιρός, εντάξει. Δεν έχουμε παράπονο με αυτό που περάσαμε. Θερμόμετρο μέχρι 22-23 βαθμούς. Προς τα τέλη της εβδομάδας θα ανέβει για τα καλά, θα φτάσει στους 29. Αλλά θα το δούμε, μην βιάζεστε. Χαμός στον Κηφισό, πρωί-πρωί. Και η Κηφισίας έχει κίνηση στο ψυχικό. Η Βασιλέως Κωνσταντίνου επίσης, η Συγκρού. Δύσκολη μέρα βλέπω στους δρόμους. Και η Ποσειδόνος εκεί μετά το Δέλτα προς Γλυφάδα, χαμός.

νέες αυξήσεις λέει στα καύσιμα, η βενζίνη θα ξεπεράσει τα 2,10 ευρώ. Και τι να κάνεις, να, εδώ κολλάει το τρέξιμο. Νομίζω ότι και να γίνει, όσο και να πάει, το αυτοκίνητο θα το παίρνεις. Δηλαδή λες, έχει αυξηθεί πολύ η βενζίνη, δεν παίρνουν το αυτοκίνητο, αδειάζουν και οι δρόμοι. Καλύτερα τα πράγματα στο Κηφισό, ποτέ.

τα μαγικά μανιτάρια. Ωραία κουβέντα, πάμε να ανοίξουμε τώρα πρωί-πρωί. Ό,τι πρέπει να είναι, εννοείται πως να είναι. Τι είναι αυτό, μανιτάρι μαγικό. Έλα τώρα. Σας έχω τη λύση. Θες να κόψεις το κάπνισμα, μανιτάρι μαγικό. Έλεος δε εσύ, ποιος ήταν, ποιοι οι επιστήμονες, ποιος το ανακάλυψε αυτό. Έρευνα. Όλα από, όταν ακούς έρευνα, μην το κάνεις. Έρευνα, λέει, έδειξε ότι οι ψυχεδελικές ουσίες είναι πιθανό να θεραπεύουν εξαρτήσεις. Αλήθεια τώρα, ε. Να το συζητήσουμε λίγο. Πού να το βρεις το τσιγάρο να το κάνεις άμα έχεις κάνει μανιτάρι μαγικό. Πού. Με το στυλό στο χέρι θες. Μην βάζεις το στυλό στο στόμα, παιδί μου.

Εντάξει, η νικοτίνη είναι από τις πιο εθιστικές ουσίες. Περίπου το 70% των καπνιστών δηλώνει ότι θέλει να το κόψει και λιγότεροι από 1 στους 10 τα καταφέρνουν. Έτσι λοιπόν έρχονται οι επιστήμονες και σου λέει αυτό θα κάνεις μεγάλε. Τα μαγικά μανιτάρια λέει συμβάλλουν στη μείωση είστε η διακοπή του καπνίσματος. Δεν το λέω εγώ, μην πάτε και αυτό τώρα. Ψάξτε το. Το BBC το λέει που στηρίχθηκε σε έρευνα επιστημόνων τώρα, όχι.

shaped it to me. Be one of us. Be different. Be

Ο διάβολος φοράει Prada 2 με 233 εκατομμύρια δολάρια άνοιξε το box office. Τα ποσά είναι τριπλάσια σε σχέση με την πρώτη ταινία το 2006. Όταν παίζουν οι ίδιοι ηθοποιοί,

100 εκατομμύρια δολάρια στοίχησε η ταινία, χωρίς να υπολογιστούν τα έξοδα για το μάρκετινγκ και την προώθηση, ας πούμε. Και μέσα σε λίγες εβδομάδες τα έσοδα έχουν φτάσει στα 326 εκατομμύρια. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, παίζουν οι ίδιοι, ρε παιδί. Και ήταν και ταινιάρα το πρώτο, για να δούμε και το δεύτερο.

0: like it's a big, big truck.
1: Best.

Αυτό και ακόμα ένα έχουμε. Ψάχνω να βρω το τελευταίο. Πολλοί επιστρέφουν, λέει, στα old school αρώματα των 70s, των 80s, έστω των 90s. Ναι, το έχω προσέξει κι εγώ και πιτσιρικάδες. Δεν θα πω ονόματα τώρα, δεν θα πω μάρκες, αλλά είναι κάποια αρώματα, ρε παιδί μου. Πώς σου θυμίζουν τώρα, μόλις μυρίσει ένα παλιό άρωμα και είσαι μετά τα 35, 40, 45, κάτι. Μετά τα 35, 40, 45, κάτι.

Χρόνια πολλά στο Μπέτρο που γίνεται 50. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Το λέω με... Κλασική ατάκα, τώρα αρχίζουν τα ωραία. Ο Πάνος Λάκαντης ήταν εδώ. Έρχονται οι πρωινοί, θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 7.

κι άλλος 50. Ο Σπύρος εχθές έκλεισε και αυτό στα 50. Τι έγινε, παιδιά? Παιδιά, εντάξει. Θα κάνω μια εκπομπή μια μέρα και θα ζητήσω να μου στείλουν μήνυμα οι μικρές ηλικίες. 12. Γιατί μας ακούνε.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαυμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
2: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Check. Όρεξη για τελείωτο headbanging? Check. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Check. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας στο Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
4: Έχεις το δικό σου καθημερινό ρόφημα και τώρα έχεις και τον τρόπο να το αναβαθμίσεις. Στα Starbucks το Protein Cold Foam μπαίνει πάνω στο ρόφημα που ήδη αγαπάς και σου δίνει

0: Protein Beverages. Your usual, just better.
1: Ένταση, λάμψη, πάθος. Ένα ξεχωριστό γκαλά στο Μέγαρο, αφιερωμένο στη θεατρική μεγαλοπρέπεια της Μπαρόκ Όπερας. Ο Max Emanuel Τσέντσιτς, από τους σημαντικότερους ερμηνευτές του Μπαρόκ σήμερα, αναβιώνει τη λάμψη μιας ολόκληρης εποχής που ενέπνευσε κορυφαίους συνθέτες. Άριες Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα, με την καμεράτα ορχήστρα των φίλων της μουσικής σε όργανα εποχής υπό τη διεύθυνση του Νικόλα Βαλεντίνη. 23 Μαΐου. Το Μπαρόκ επιστρέφει. Όχι ως ανάμνηση, αλλά ως ζωντανή εμπειρία. Megaron.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Best 92,6. We the music.
3: Η Schneider Electric και η M Systems σας προσκαλούν στη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση, τα Ποσειδόνια 2026. Από 1η έως 5 Ιουνίου, ελάτε να ανακαλύψετε καινοτόμες λύσεις σε Innovation IT, Marine Data Centers και την ενεργειακή διαχείριση του στόλου σας. Σας περιμένουμε στο Hall 1, Booth 1569, για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σχεδιάσουμε το μέλλον μαζί. M Systems, Schneider Electric. Μαζί οδηγούμε την εξέλιξη.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με ματ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλό μήνα.
1: Καλό μήνα.
0: Όλα καλά.
1: Όλα καλά. Νομίζω ότι το κλίμα του πλανήτη έχει βαλθεί να σε τρολάρει. Νομίζω ότι όλα είναι εξαιτία σου αυτό που συμβαίνει. Ναι. Το τυχιώνεις στην Πάρνηθα, δηλαδή, το Σαββατοκύριακο. Νομίζω ότι οφείλεται σε σένα που εδώ για 1,5 μήνα, ίσως και 2, λες ότι αυτό είναι ο τελευταίος ρόχος του χειμώνα.
0: Το χειρότερο είναι τώρα για τους αρνητές της κλιματικής κρίσης.
1: Ναι.
0: Βγαίνουν και σου λένε, εντάξει, ποια υπερθέρμανση του πλανήτη, ρε παιδί μου, τώρα. Εδώ πέρα έχουμε ψοφήσει το κρύο. Πρωτομαγιά ήταν βαθύς χειμώνας ο καιρός. Ήθελε καλοριφέρη φάση, έτσι. Yeah. Νομίζω ήταν καθαρά ψυχολογικό το ότι δεν ανάψαμε καλοριφέρ αυτό το Σαββατοκύριακο. Είχε κρύο.
1: Και πρακτικό. Έχουν κλείσει οι καυστήρες. Δεν
0: έχουν κλείσει και οι λέβητες. Ναι,
1: ό,τι προλάβατε, προλάβατε.
0: Χαμός. Εντάξει.
1: Ορίστε, το λέει κάποιος. Καλημέρα, επιθανάτη ερώγχε.
0: Λοιπόν, το νου σας όμως, διότι τουλάχιστον στο κινητό μου είδα, όχι αυτή τη βδομάδα, αρχές ερχόμενης, είδα στο διψήφιο της θερμοκρασίας, είδα το πρώτο 3 μπροστά. Οπότε πάμε από εβδομάδα, πάμε για τις 30. Οπότε χαρείτε όσο μπορείτε ακόμη αυτή τη δροσιά. Διότι το τζιτζίκωμα θα έρθει.
1: Το τζιτζίκωμα είναι αναπόφευκτο.
0: Και δεν αργεί. Αλλά εντάξει, ήταν όντως πολύ κρύο όρεση το Σαββατοκύριακο. Το που σου ακούω αυτό το τρίμηνο.
1: Ειδικά η Παρασκευή, επειδή ήταν και τεράστια αλλαγή από την Πέμπτη.
0: Ναι.
1: Την Πέμπτη ήμασταν με τα κοντομάνικα και 25 βαθμούς.
0: Εντάξει, δεν το πίστευες. Σου λένε ότι θα πέσει η θερμοκρασία 10 βαθμούς. Λες εντάξει.
1: Παραπάνω από 10 έπεσε, νομίζω.
0: Και είχαμε πιωθεί στο κρύο. Κανονικά κουβέρτες και τέτοια.
1: Χιόνισε εδώ στα βουνά της Αττικής.
0: Ναι.
1: Καλά, για εκτός Αττικής και στις ορεινές περιοχές δεν το συζητάμε.
0: Στο Πύλιο, χαμός. Παντού χιόνισε βασικά. Τέλος πάντων, εντάξει.
1: Όλα καλά.
0: Όλα καλά, μόνο.
1: Ντροσούλα.
0: Έτσι. Πάμε παρέα λοιπόν ως τις 10. 4 Μαΐου πια έχουμε φτάσει. Το ρολόι δείχνει 8 και 11. Μόλις πήγε. Και ως τις 10 στα μικρόφωνα και τη μουσική, όπως κάθε πρωί, η Μανίνα Τάνου.
1: Ο Θεοδόσης Μίχος.
0: Ο Γιώργος Μπίτσικας φροντίζει τον ήχο και όχι μόνο. Τα μηνύματά σας ως γνωστόν στο Live 24. Αδειμονούμε να τα διαβάσουμε καθώς και στα social του σταθμού της εκπομπής. Και θα προσπαθήσουμε.

0: Να έχετε κατά νου ότι το μεγαλύτερο γεγονός της ναυτιλιακής βιομηχανίας στα Ποσειδόνια έρχονται και φέτος και η M-Systems με πολυετή εμπειρία στον κλάδο της πληροφορικής και βαθιά γνώση στην απαιτητική αγορά της ναυτιλίας μαζί με τη Schneider Electric, με το κορυφαίο brand της APC, το οποίο κατέχει ηγετική θέση, θα είναι παρόντες για να σας υποδεχθούν 1 με 5 Ιουνίου του 2026 φυσικά στο Metropolitan Expo Booth στο Hall 1. Σας προσκαλούν λοιπόν στην πιο σημαντική έκθεση για την ναυτιλία ώστε να σας παρουσιάσουν τα προϊόντα τους στον τομέα του Secure Power και τις ολοκληρωμένες λύσεις μέσα από τα λογισμικά του EcoStruxure IT. Ο μήνας λοιπόν έχει 4. Έχουμε γιορτές, πανηγύρια να ευχηθούμε εδώ πέρα. Μας θέλει ο κόσμος για τη θερμοκρασία και για τα κρύα. Να, στην Κηφισιά λέει ανάψαν καλοριφέρ.
1: Πήγαν λίγο στον μπαφ πάνω στην Πάρνηθα. Και πέσανε σε εκείνο πύλα. Εντάξει, δεν υπάρχει αυτό. Είναι σαν ανέκδοτο. Σαν κάτι να έχει πάει στραβά. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα 4 Μαΐου γιορτές έχουμε. Έχουμε κάποιες γιορτές. Αν καταφέρω εδώ να τις ανοίξω, γιατί ξέρεις, είναι αυτό που ανοίγεις τις. Δεν σε τρελαίνουν αυτά τα pop-up.
0: Τα
1: εκατομμύρια pop-up. Δηλαδή. Λοιπόν, Μόνικα Πελαγία και Πελάγιος σήμερα γιορτάζουν.
0: Είχαμε την κουβέντα της Μόνικα Μπελούτσι χθες σε ένα τραπέζι, χρόνια πολλά.
1: Να την πάρεις τηλέφωνο.
0: Θα προσπαθήσω.
1: Επίσης είναι Διεθνής ημέρα πυροσβεστών.
0: Μάλιστα.
1: Να είναι καλά οι άνθρωποι. Ξεκινάει τώρα η καλύτερη κλάση τους τώρα σιγά σιγά. Και είναι και η μέρα του πολέμου των άστρων.
0: And may the fourth be with you.
1: Α, σωστά.
0: Μάλιστα.
1: Μπράβο σου πάντως.
0: Δεν είσαι του σύμπαντος των.
1: Όχι, δεν έχω δει.
0: Κανένα.
1: Τίποτα.
0: Ούτε την πρώτη τριλογία. Ούτε την πρώτη.
1: Τίποτα δεν έχω
0: την
1: δει.
0: Την πρώτη δεν γινόταν τρέπομαι. Να μην τη δεις, δηλαδή και να μην ήθελες.
1: Ναι.
0: Τη βάζανε πολλά Σαββατοκύριακα μεσημέρι και στη βάζανε όταν μεγαλώναμε εμείς, όταν ήμασταν παιδάκια. Ούτε την πρώτη.
1: Θα ήμουν αγέννητη λογικά.
0: Τι να σου μπράβο. Πω. Okay.
1: Δεν έχω δει, όχι. Νιώθω παρία στις συζητήσεις αυτά τα θέματα και με αντιμετωπίζουν και ως παρία, θέλω να ξέρεις. Αλλά τώρα νιώθω ότι έχω χάσει αυτό το τρένο.
0: Ναι, πάει.
1: Έχει
0: τώρα,
1: νόημα τώρα να το δω τώρα.
0: Θες 2 χρόνια για να τα δεις όλα βασικά. Τώρα έχουν βγει spin-off, ξανασπίνοφ, σειρές.
1: Έστω στην τριλογία, ρε παιδί μου. Έχει νόημα να τη δω τώρα.
0: Εντάξει, είναι από τα σημαντικότερα έργα στην ιστορία του κινηματογράφου, ρε παιδί μου. Υπό αυτή την έννοια έχει νόημα, ναι.
1: Μάλιστα. Εντάξει, θα το προσπαθήσω.
0: Ευχαριστώ. Το εκτιμώ.
1: Να σε καλά. Για σένα το κάνω.
0: Να σε καλά, βρε.
1: Λοιπόν, γεγονότα τώρα σαν σήμερα. Το 589, τώρα πρόσφατα, συνέρχεται στο Τολέδο η τρίτη σύνοδος της τοπικής εκκλησίας που καταδικάζει τον αριανισμό.
0: Τον αριανισμό της Θεσσαλονίκης, τον αριανισμό.
1: Παοκτσίδης.
0: Ο Γιαννακίδης σίγουρα, από πίσω είναι ο Γιαννακίδης.
1: Αλλά εισαγάγει στο σύμβολο της πίστεως το φιλίκ. Φιλίκ, φιλιόκ, δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό. Okay. Που θα προκαλέσει αρκετά αργότερα το σχίσμα ανάμεσα στον Ανατολικό και στο Δυτικό Χριστιανισμό.
0: Στην Ανατολική και στη Δυτική Θεσσαλονίκη, ξέρω.
1: Έτσι.
0: Εγώ.
1: Μάλιστα. 1886, 4 Μαΐου, οι Αμερικανοί εργαζόμενοι διαδηλώνουν για την καθιέρωση του Οκταώρου στην πλατεία Haymarket του Σικάγο, συγκρούονται με την αστυνομία και από ρήψη χειροβομβίδας από την πλευρά των διαδηλωτών σκοτώνονται 8 αστυνομικοί και 60 τραυματίζονται. Η αστυνομία ανοίγει πυρ σκοτώνοντας ανυπολόγιστο αριθμό διαδηλωτών.
0: Μάλιστα.
1: 1941, σαν σήμερα, ο Χίτλερ εξυμνεί την ανδρεία των Ελλήνων.
0: Μάλιστα.
1: Σε λόγο του που εκφωνεί στο Reichstag, αναφέρει: «Η ιστορική δικαιοσύνη με υποχρεώνει να διαπιστώσω ότι από όλους τους αντιπάλους τους οποίους αντιμετωπίσαμε, ο ελληνικός στρατός πολέμησε με ύψιστο ηρωισμό και αυτοθυσία».
0: Μάλιστα.
1: 1949, 8 χρόνια αργότερα, σημειώνεται η πρώτη αεροπορική τραγωδία στην ιστορία του αθλητισμού. Αεροπλάνο που μεταφέρει την ομάδα της Τωρίνο συντρίβεται στο λόφο Σουπέργκα κοντά στην Ιταλική πόλη, με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο 31 άνθρωποι, 18 από τους οποίους συγκροτούν την αποστολή της Μεγάλης Γρανάτα με τους 10 διεθνείς.
0: Μάλιστα.
1: Λίγα χρόνια, αρκετά χρόνια αργότερα, το 1970, η Εθνοφρουρά του Οχάιο σκοτώνει 4 φοιτητές και τραυματίζει 11 στο Πανεπιστήμιο του Κέντ κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων εναντίον του πολέμου στο Βιετνάμ.
0: Εξού και βγήκε ένα τραγούδι από τα τραγούδια διαμαρτυρίας στην εκπομπή που δεν το προλάβαμε. Το ξεχάσαμε, το Οχάιο. Ναι, από τα πιο σημαντικά τραγούδια διαμαρτυρίας όλων των εποχών.
1: Ενώ το 1991 διεξάγεται ο 36ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στην Ιταλία. Νικήτρια αναδεικνύεται για λογαριασμό της Σουηδίας η Κάρολα με τη σύνθεση Funk God Av and Storm Wind.
0: Μάλιστα.
1: Αποκλεισμένη από μια θύελα, σημαίνει αυτό. Η χώρα μας τότε, με μεγάλη συμμετοχή είχαμε. Ανδρέας Μικρούτσικο, Σοφία Βόσου, Άνοιξη.
0: Κόμματος.
1: Καταλαμβάνει τη 13η θέση.
0: Κομματάρα.
1: Κομματάρα. Τώρα, γενέθλια. Θα είχε σήμερα ο Μπαρτολομέο Κριστοφόρη, ο Ιταλός οργανωποιός που θεωρείται ότι εφήβρε το πιάνο. Η Όντρεϊ Χέμπορν το 1929 και το 1932 ο Αντώνης Παπαδόπουλος, Έλληνας κωμικός ηθοποιός, γνωστός για τη συμμετοχή του σε ταινίες με τον Θανάση Βέγκο. Τον ξέρεις τραφατσικά αυτόν?
0: Ναι, μωρέ. Ναι,
1: δεν
0: βέβαια.
1: Δεν μπορώ να τον περιγράψω. Κλασική φιγούρα, όντως, που παίζει μαζί με τον Βέγκο. Τώρα, σε φευγιά, σαν σήμερα έφυγε το 1519 ο Λορέντζο Ντε Μέντιτσι, ο Λαβρέντιος ο δεύτερος των Μεδίκων, κυβερνήτης της Φλωρεντίας από το 1513 ως το 1519, ο Νικόλο Μακιαβέλη του αφιέρωσε το βιβλίο του Ο Ηγεμόν.
0: Μάλιστα.
1: Το 1980, σαν σήμερα έφυγε ο Τίτο, ο κομμουνιστής ηγέτης της Ιουγκοσλαβίας και πρόεδρος της χώρας.
0: Τρομερό παιδί.
1: Τρομερό παιδί. Ενώ το 2006 έφυγε ο Αλέξης Δαμιανός, ο Έλληνας σκηνοθέτης, ηθοποιός και συγγραφέας. Οι ταινίες του Μέχρι το πλοίο και Ευδοκία σηματοδότησαν την ιστορία του νέου ελληνικού κινηματογράφου.
0: Λοιπόν, έχουν βρεθεί άλλοι δύο άνθρωποι που δεν έχουν δει τον Πόλεμο των Άστρων. Μα είναι δυνατόν. Και τα λέω εγώ ως άμπαλος όσον αφορά τον Πόλεμο των Άστρων. Αλλά ούτε την πρώτη τριλογία εσείς. Είναι δυνατόν.
1: Χίλια συγγνώμη.
0: Τώρα δηλαδή είναι κατάσταση αυτή.
1: Συγγνώμη.
0: Πού πάμε?
1: Οι άλλοι ψήθηκαν στο Βερολίνο 26 βαθμούς όλο το τρίμερο. Τι να πεις τώρα.
0: Ναι.
1: Τι να πεις.
0: Κρατήστε παιδιά το κρύο στην καμπούρα σαν καμήλες, διότι είπαμε την άλλη εβδομάδα και συγκεκριμένα εδώ, έτσι για το λόγο του ελεχθές, την άλλη Τετάρτη μέχρι 32 βαθμούς.
1: Πολύ ωραία.
0: Η θερμοκρασία.
1: Η άνοιξη λέει έπρεπε να έχει κερδίσει. Ο σαξοφωνίστας που έπαιξε live έπρεπε να έχει διωχθεί ποινικά. Γιατί.
0: Α, κάποιος θα θυμάται.
1: Δεν θυμάμαι καθόλου.
0: Ποια χρονιά είπαμε ήταν αυτό?
1: Το 89.
0: Έχουμε στο μεταξύ και τη Eurovision τώρα, κοντοζυγώνει.
1: Κοντοζυγώνει και η Eurovision. Κάτσε να δω πια. Τι έγινε, παιδιά. Πού είναι η Eurovision? Α, το 91.
0: Το 91, μάλιστα.
1: Το 91, ναι.

0: κακοκαιρίες, δεν είμαι κανένα αρρωστάκι του Star Wars. Ίσα-ίσα είμαι άμπαλος, ξαναλέω. Εντάξει. Δεν έχω δει, λέει, κανένα Star Wars. Κανένα Lord of the Rings. Όχι.
1: Ούτε Lord of the Rings.
0: Ούτε Lord of the Rings έχει δει. Κανένα Game of Thrones.
1: Όχι, Game of Thrones το έχω δει.
0: Κανένα Friends.
1: Ο Friends έχω δει.
0: Πού ήσουν τόσο καιρό, φίλε, φίλε εδώ πέρα. Υπάρχει, καλά, μάλλον, λέει, μια θέση στην κόλαση για μένα. Όχι, βέβαια. Εντάξει, οι θέσεις στην κόλαση είναι κρατημένες, είπαμε, για πολύ συγκεκριμένες
1: κατηγορίες
0: ανθρώπων. Ναι, πέρα από τέρατα τύπου Χίτλερ. Αλλά πώς τα κατάφερες και δεν είδες ποτέ Friends και ποτέ. Εντάξει, Game of Thrones, okay, ξέρω κι άλλους που δεν το έχουν δει.
1: Το Friends είναι όντως δύσκολο να το αποφύγεις. Ναι, θέλω να πω, κάποια εποχή, μπορεί να μην είχε τηλεόραση ο άνθρωπος, αλλά αν είχες τηλεόραση, ναι, και ζούσες σε σπίτι με τηλεόραση Σαββατοκυριακό, στο 10 λεπτά δεν θα είχες.
0: Ναι,
1: πετύχει ένα Friends.
0: Δεν έχω δει, λέει, καμία ταινία από τον Πόλεμο των Άστρων. Επίσης, όπως την προηγούμενη φορά, κάνατε ολόκληρη εκπομπή με συγκροτήματα που μισούμε. Κάναμε εμείς τέτοια εκπομπή?
1: Όχι. Μήπως τα μισούσαν εκείνοι, αλλά εμείς μήπως θα κάναμε για καλό.
0: Μήπως, ξέρεις τι, μήπως το μπερδεύει που είχαμε κάνει ένα αφιέρωμα με συγκροτήματα που τα αγαπάμε μόνο στην Ελλάδα. Ή τουλάχιστον και στην Ελλάδα, ξέρεις, πολύ έντονα. Και φαίνεται και λίγο παράδοξο.
1: Τα συγκροτήματα που μισούμε δεν έχουμε κάνει. Και εδώ που τα λέμε τώρα, γιατί να κάνουμε κιόλας? Δηλαδή, γιατί να επιβάλλουμε αυτό το κακό στον εαυτό μας?
0: Λέει να κάνετε μια εκπομπή για ταινίες που μισούμε. Όχι, μωρέ, γιατί η ζωή είναι πολύ μικρή για να ασχολούμαστε τόσο πολύ με πράγματα που.
1: Επίσης, δεν βγάζουμε τραγούδια από ταινίες που μισούμε. Δεν βγάζει πολύ
0: νόημα.
1: Εμείς, άλλωστε, αυτό το μήνα έχουμε πει τι αφιέρωμα θα κάνουμε. Δεν έχουμε πει ακόμα πότε θα το κάνουμε. Καλά.
0: Α, ναι, το τέτοιο, ναι, το αφιέρωμα στο Trainspotting.
1: Στο Trainspotting.
0: 30 χρόνια Trainspotting. Ναι, μπράβο. Πρέπει να κάνουμε και αυτό.
1: Εκεί προς το τέλος του μήνα είναι. Α, πριν φύγεις όμως, γιατί εσύ έχεις.
0: Ναι. Εντάξει, την άλλη εβδομάδα έχουμε καιρό. Πάρα πολλά μηνύματα για το Star Wars εδώ πέρα. Κοίτα,
1: άνοιξα το να σκότω όλο τώρα εδώ. Συγγνώμη, ρε παιδιά.
0: Εντάξει, ψυχραιμία, δεν πειράζει, δεν θα μαλώσει.
1: Να πάω το Σαββατοκύριακο να κάνω, να τα χειρίσουμε.
0: Αν είναι να μαλώσουμε για κάτι, ας είναι για ταινίες και για μουσική, για τίποτα άλλο πραγματικά. Σίγουρα όχι για πολιτική.

0: Star Wars επιτρέπεται, αλλά όχι το Lord of the Rings, Ρανίνα. Όχι!
1: Συγγνώμη.
0: Το λένε εδώ πέρα, όχι εγώ.
1: Κύριε, συγγνώμη. Σας ευχαριστώ.
0: Να επιστρέψεις με το διαβασμένο την επόμενη φορά. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά για το πρώτο διάλειμμα, το πρώτο διαφημιστικό break. Να σας θυμίσουμε ότι η ελληνική ναυτιλία ως ο διαχρονικός πρωταγωνιστής της ελληνικής οικονομίας μαζί με τα Ποσειδόνια θα μας φέρουν στην καρδιά αυτής της κοινότητας. Οπότε εκεί θα βρείτε τη Schneider Electric με το κορυφαίο brand της ABC, το οποίο κατέχει ηγετική θέση στον τομέα της αδιάλειπτης λειτουργίας μαζί με το στρατηγικό της συνεργάτη M-Systems με υψηλό επίπεδο εξειδίκευση σε λύσεις πληροφορικής καθετοποιημένες στον τομέα της ναυτιλίας. Θα σας περιμένω από την 1η έως τις 5 Ιουνίου στο Metropolitan Expo Booth 1569 Hall 1 για να σας παρουσιάσουν προτάσεις για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της ενεργειακής αλυσίδας του στόλου.

0: Ενώ αν ψάχνετε τη γύρανση χωρίς ερεθισμούς, σας έχω κάτι πολύ ενδιαφέρον. Η δερμοκαλλυντική σειρά Bakuchiol Age Active της The Skin Pharmacist με ορό και κρέμα προσώπου προσφέρει ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενυδατώνει, βελτιώνει την όψη των καφεκυλίδων και πιο σημαντικό, η δράση της είναι συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή. Έχει ορατά αποτελέσματα πιο γρήγορα, δρά ήπια, είναι ιδανική ακόμα και για ευαίσθητες επιδερμίδες και μπορείτε να τη χρησιμοποιείτε πρωί και βράδυ όλο το χρόνο. Bakuchiol Age Active.
1: Λοιπόν, πάμε για το πρώτο διάλειμμα. Κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, αν σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο, όχι, έχει και ρεύμα κανονικά με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα όπως τα θέλετε. Οπότε ρίξτε μια ματιά στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr ή καλέστε στο 18 11 33.

0: And at the end of the day, love wins. Always.
1: Be positive. Be best. 92,6.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
8: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα Σταλίνη. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
11: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις κόλλες, μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
12: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με Craft Paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
11: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλά σωστά.
13: Η Craft Paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft Paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.

0: We the music.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Εδώ δεν είναι, εδώ δεν είναι, εδώ. Συγκάτοικη σου λέει μετά.
3: Τι έγινε, τι ψάχνεις?
2: Τις κάψουλες, θέλω να φτιάξω ένα καφέ. Πού είναι?
4: Ωραία ερώτηση.
2: Μη μου πεις ότι πάλι ξεμείναμε.
3: Μα νόμιζα το έχεις αναλάβει εσύ.
2: Πάλι εγώ.
5: Nespresso My Coffee Plan. Για να μην μείνεις ποτέ χωρίς τον αγαπημένο σου καφέ. Διάλεξε τις κάψουλες, όρισε τη συχνότητα παράδοσης και απόλαυσε μοναδικά δώρα. Ενεργοποίησέ το τώρα χωρίς δεσμεύσεις σε όλες τις Nespresso Boutique, μέσω site, app ή τηλεφωνικά. Nespresso My Coffee Plan.

0: Τι έγινε, επιστρέψαμε.
1: Ναι, και εγώ χορεύω.
0: Ναι, είσαι πολύ κεφάτος σήμερα. Ήρθες κατευθείαν.
1: Δευτέρα, μου αρέσει η Δευτέρα.
0: Σ' αρέσει, ε?
1: Όχι. Πάμε παρακάτω.
0: Λοιπόν, αν πάθετε αυτό το κλασικό που σου πέφτει το κινητό κάτω και η οθόνη γίνεται μοντέρνα τέχνη.
1: Μιλάς για έναν από τους μεγαλύτερους εφιάλτες μου.
0: Είναι, εν τω μεταξύ, ξέρεις ποιο είναι το χειρότερο? Ότι όταν μου είχε σπάσει έτσι,
1: ναι,
0: σπάει η οθόνη, ραγίζει σε ένα σημείο και αποσυντονίζεται η αφή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε αρχίζει αυτό και κάνει πράγματα μόνο του. Έστειλε μηνύματα, παίρνει τηλέφωνα, χωρίς να τα κουμπάμε. Το έκλεισα, δηλαδή πριν προλάβω να το κλείσω, είχε προλάβει να πάρει 3 άτομα. Δηλαδή εφιάλτης, αυτός είναι πραγματικός εφιάλτης. Αν λοιπόν πάθετε κάτι τέτοιο, να ξέρετε ότι στο Γερμανό 2 στις 3 επισκευές κινητού γίνονται άμεσα μέσα στο κατάστημα. Σκεφτείτε, περισσότερο από 95.000 περιστατικά το χρόνο, δεν είμαστε μόνοι μας, μην νομίζετε. Το 69% των βλαβών λύνονται επί τόπου, είτε το κινητό σας είναι εντός, είτε είναι εκτός εγγύησης. Και δεν είναι απλά το κοιτάμε και βλέπουμε. Μιλάμε για εξουδετημένο πάροχο σέρβις με υπερσύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένους, πιστοποιημένους τεχνικούς. Χρησιμοποιούν μόνο γνήσια ανταλλακτικά για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Οπότε, αν πάθει κάτι το κινητό σας, ξέρετε που θα πάτε. Όσο να πεις, με πάνω από 25 χρόνια είναι ο νούμερο ένα προορισμός για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Ο Γερμανός όλα αυτά, οπότε έχετε το στο νου σας, μακριά από εσάς βέβαια.
1: Έτσι. Αν είστε από αυτούς που δεν ξεκινούν τη μέρα τους χωρίς καφέ, το πρόγραμμα Nespresso My Coffee Plan είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Ένα πρόγραμμα συνδρομής καφέ χωρίς καμία δέσμευση, με το οποίο μπορείτε να επιλέξετε τις κάψουλες που προτιμάτε, να τις λαμβάνετε αυτόματα όποτε το επιθυμείτε. Εσείς δηλαδή θα ορίσετε τη συχνότητα παράδοσης και εννοείται πως με την ενεργοποίησή του ξεκλειδώνετε μοναδικά δώρα από την πρώτη κιόλας παραγγελία, ενώ για κάθε αγορά 10 συσκευασιών καφέ θα έχετε αυτόματα 10% έκπτωση στην ίδια παραγγελία. Η ενεργοποίηση γίνεται πανεύκολα, χωρίς δεσμεύσεις, σε όλες τις Nespresso Boutique, μέσω site, app ή τηλεφωνικά, γιατί το Nespresso My Coffee Plan είναι ό,τι πρέπει για να μην μένετε ποτέ χωρίς τον αγαπημένο σας καφέ.
0: Έχει πλάκα πάντως, γιατί άμα κάνεις καμιά βλακία και στείλεις κανένα πρώην σου,
1: ναι,
0: μπορείς να πεις ότι έσπασε το κινητό, δεν το έκανα εγώ.
1: Αυτό,
0: το έκανε η οθόνη μόνη της. Πάρε και το Γερμανό.
1: 3,5 ώρα το βράδυ έπεσε το κινητό και έσπασε.
0: Έσπασε, γιατί δεν μπορούσε.
1: Και άρχισε να στείλει μηνύματα.
0: Το είχα στο κρεβάτι, εκεί που το είχα στο κρεβάτι, ναι, έπεσε από τα γέμια, με πήρε ο ύπνος, μπάμε, έπεσε κάτω, έσπασε η οθόνη. Τι να, πού να στα λέω.
1: Σταυρώστε με δηλαδή. Τι να κάνουμε, άνθρωπος είμαι.
0: Δεν έχω δει Star Wars και μου πέφτουν τα κινητά. Τι να κάνω.
1: Αυτά λοιπόν με τα διαφημιστικά. Καθίστε τώρα να δούμε τι παίζει στα πρωτοσελίδα. Ξεκινώντας σήμερα από τα νέα όπου διαβάζουμε στο πρωτοσέλιδο για υπομονή, μας συστήνουν μία δεκαετία. Καλές συγκοινωνίες. Ραντεβού το 2035.
0: Πρώτο ο Θεός, να είμαστε καλά.
1: Να είμαστε καλά. Πώς θα επιτευχθεί ο στόχος των 2.000 λεωφορείων όταν σήμερα από τα 1.540 κυκλοφορούν καθημερινά λιγότερα από 1.000.
0: Αυτά είναι.
1: Πώς θα υλοποιηθεί τάχιστα ο εξυγχρονισμός του μετρό όταν ο διαγωνισμός για την προμήθεια 15 καινούριων συρμών είναι στο περίμενε.
0: Πώς θα γίνουν όλα αυτά όταν καθυστερεί τα μετρό και μας πάνε τώρα άλλα 3 χρόνια έξτρα στην Κυψέλη, Γαλάτσι, Εξάρχειο κτλ.
1: Και εσύ τώρα. Δύσκολα τα πράγματα με τις συγκοινωνίες λοιπόν. Διαβάζουμε στα νέα, ενώ στην απογευματινή διαβάζουμε για ισχυρό δείχτη προστασίας στους ευάλωτους πολίτες, η θετική ατζέντα Μητσοτάκη αντίδοτο στην τοξικότητα. Διαβάζουμε επίσης και ότι πλέον έχουν τεθεί σε τροχιά γύρω από τη γη οι 4 πρώτοι θερμικοί δορυφόροι. Και διαβάζουμε και τα εξής. Τα γαλανόλευκα 4 φωνιάδες των υποβρυχίων.
0: What?
1: Οι ιταλικές φρεγάτες Μπεργαμίνι μαζί με τις τάδε.
0: Εγώ τις έφερα.
1: Ναι, φρεγάτες. Και την αναβάθμιση των ΜΕΚΟ αλλάζουν τις ισορροπίες στη Μεσόγειο. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Η απάτη Μητσοτάκη με το πλαφόν. Μεταμφίεσε κοινοτική υποχρέωση σε κυβερνητική αγαθοεργία. Τι σημαίνει η πρωθυπουργική εξαγγελία για τα πανωτόκια και ποιους δανειολήπτες αφορά? Από τον Οκτώβριο του 23 λέει, εκκρεμεί η ενσωμάτωση και επαπειλείται παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Πρώτη φορά θα είναι μόνο σιγά τώρα. Το έχουμε κάνει παγκρατικολιά του στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
0: Όχι, παρουσιάστηκε ως προσφορά της κυβέρνησης. Ενώ ναι, είναι ναι, κάτι που θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και κάποια χρόνια και απλά εμείς δεν το έχουμε κάνει και θα πάμε δικαστήριο σε λίγο, αν δεν το κάνουμε.
1: Τώρα και εσύ. Στον Ελεύθερο Τύπο σήμερα, θολό τοπίο για την επόμενη μέρα του ΝΑΤΟ, τα 4 σενάρια για τις επόμενες κινήσεις Τραμπ. Διαβάζουμε και για σύνταξη 7 χρόνια νωρίτερα και αύξηση έως 382 ευρώ με αναγνώριση πλασματικών ετών. Και διαβάζουμε και ένα ρεπορτάζ για την τρέλα που βάρεσε ο καιρός. Και μετά το τριήμερο με κρύο και χιόνια έρχεται καλοκαιράκι με 30 βαθμούς.
0: Αυτά είναι.
1: Στην κόντρα σήμερα. Τρέμουν τον Τζίπρα, άρχισαν τις αθλειότητες. Επαναφέρουν το παραμύθι για δίθεν συναλλαγή του με τον Γιούνκερ. Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο πρώην πρωθυπουργός. Τι άλλο έχουμε εδώ? Τα στενά του Ορμούζ. Απειλούν τις Ηνωμένες Πολιτείες οι φρουροί της Επανάστασης. Θα μετατρέψουμε τα στενά του Ορμούζ σε νεκροταφείο των Αμερικανών. Διαβάζουμε επίσης και. Ναι, πάρα πολύ καλά. Και για απόγνωση στην οποία έχουν περιέλθει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Γιατί αν είναι δυνατόν, δεν θα το πιστέψετε.
0: Τι?
1: Αλλά έχουμε από τους υψηλότερους φόρους διεθνώς εδώ στην Ελλάδα. Τουλάχιστον πιάνουν τόπο. Γυρνάνε με κάποιο τρόπο στους πολίτες όλα αυτά που πληρώνουμε. Εντάξει, μπορεί να πληρώνουμε πολλά, αλλά παίρνουμε
0: αλλά
1: και πολλά.
0: Παίρνουμε. Όπως τα λεωφορεία που λέγαμε πριν.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Ναι.
1: Και τέλος, στη Δημοκρατία σήμερα 41 άριστοι εντός εισαγωγικών πρωταγωνιστές των σκανδάλων. Η κυβέρνηση έσπασε κάθε ρεκόρ σε υποθέσεις διαφθοράς. Είναι η μόνη στη μεταπολίτευση, διαβάζουμε στη Δημοκρατία, που αν και εμφανίστηκε το 19 ως υπόδειγμα αριστείας, τεχνοκρατισμού και εξυγχρονισμού, εξελίχθηκε σταδιακά σε ένα διαφθαρμένο οικοδόμημα. Αυτά με τα πρωτοσέλιδα της 4ης ημέρας του Μαΐου.

0: πάρα πολλά μηνύματα για την κομματάρα, όπως λέτε, για τον ύμνο, όπως λένε άλλοι εδώ, του Billy Idol, ο οποίος Billy Idol έκλεισε τα 70 τον περασμένο Νοέμβρη.
1: Τα έκλεισε και τα
0: Νοέμβρη. Ναι, ναι, ναι.
1: Μπράβο του, να
0: θυμάσαι
1: ζήσει.
0: Που λέγαμε τις προάλλες. Τι λέγαμε, κάτι πριν. Ναι, ότι με ποιο θα θέλει. Θυμάσαι που λέγαμε κάτι που δεν θυμάμαι.
1: Ναι, ναι, για μήπως το θυμάσαι εσύ, γιατί εγώ το θυμάμαι. Πώς το λέτε εσείς εδώ, γιατί δεν θυμάμαι πώς το λέμε εμείς.
0: Λέγαμε, ρε παιδί μου, ποιοι τύποι μπορεί να ήταν ωραίοι για να βγεις έξω μαζί τους, ακόμη και αν δεν είναι η πιο αγαπημένη σου μουσική.
1: Λέγαμε εμείς τέτοιο πράγμα.
0: Μόνο το έλεγα.
1: Μήπως το έλεγε μόνο όταν ήμουν στην Ιταλία.
0: Αλλά.
1: Όταν λίγο μιλάς μόνο σου.
0: Δεν ήταν εδώ, Γιώργο, πες. Δεν θυμάται ούτε αυτός. Όχι, ρε, σημαζί μα. Παίζει να ήμουν μόνος μου. Ναι, ναι, παίζει να ήταν τις μέρες που. Το έχουμε ξαναπεί όμως και μαζί. Μπράβο, για... τώρα θυμήθηκα ακριβώς τι έγινε.
1: Τι έγινε.
0: Έλεγα εδώ.
1: Ναι.
0: Ότι πώς λέγαμε την άλλη φορά με τη Μανίνα για. Το έπαιξα μόνος μου. Το παιχνίδι.
1: Ο Billy Idol.
0: Ο Billy Idol θα μπορούσε να είναι μια τέτοια κατηγορία. Νομίζω ότι θα είναι πολύ ωραίος.
1: Ναι, πιθανόν. Δεν ξέρω.
0: Πας μαζί του σε ένα εστιατόριο που θα ανοίξω να μπουκάλι κρασί. Πας μαζί του για ποτά.
1: Ναι.
0: Και τώρα, όχι όπως ήταν τότε. Τότε δεν θα άντυχε, θα σε πέθανε.
1: Τότε δεν είναι εστιατόριο, γιατί θα ανοίγατε τότε.
0: Δεν θα την έβγαζε καθαρή με τον Billy Idol στην νιώτη
1: του. Τώρα είναι στα 70 του, το αντέχω. Μπορώ να ακολουθήσω του ρυθμού του τώρα που είναι 70. Όταν ήταν 30, δεν νιώθω ότι θα μπορούσα να το ακολουθήσω.
0: Όταν ήταν 30, ούτε ο ίδιο δεν μπορούσε να ακολουθήσει το ρυθμό του. Τέλο πάντων, δεν είναι καλά.
1: Ποιο άλλο είχε πει ότι θα ήθελε να βγει, δηλαδή.
0: Τώρα σε παρακαλώ, με προσβάλλεις.
1: Σιγά μου θυμάσαι.
0: Με προσβάλλεις. Αλλά θα το σκεφτούμε και τώρα που ήρθες να το ξαναπαίξουμε μαζί αυτό το παιχνιδάκι, το βρώμικο. Λοιπόν, έλεγα ναι, από ηθοποιούς είχα ξεκινήσει. Θα ήθελα πάρα πολύ να. Με τον George Clooney να περάσω έτσι μια έξοδο, ρε παιδί μου, να κάνουμε. Νομίζω ότι θα είναι τρομερός τύπος έξω.
1: Ναι, τι να σου πω.
0: Όχι. Έχεις μπιφ με τον George Clooney.
1: Έχω με τον Brad Pitt beef, οπότε επειδή είναι φίλοι, με εκνευρίζει.
0: Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει. Λέμε
1: εντάξει, όχι, ο George Clooney δεν με εκνευρίζει όσο ο Brad Pitt. Αλλά έχουν αυτή την αυταρέσκεια, να μου πει είναι κούκλε, και δεν με ενδιαφέρει αυτό. Έχουν μια περίεργη αυταρέσκεια αυτή.
0: Μα είναι ο πιο ωραίος τύπος που έχει. Και τύπος έτσι, όχι απλά άνθρωπος. Είναι ο πιο cool άνθρωπος που έχει περπατήσει στον πλανήτη Γη, ο George Clooney.
1: Ναι, αλλά είναι αυτό το υπερκούλνες που από ένα σημείο και μετά, επειδή το ξέρει ότι είσαι τόσο cool, γίνεσαι ενοχλητικό.
0: Συγγνώμη κιόλα, δηλαδή τι πρέπει να γίνει. Είναι αντικούλ, ενώ είναι cool, αφού δεν μπορεί να είναι αντικούλ.
1: Όχι, προσπαθεί πάρα πολύ. Είναι θέμα DNA. Είναι cool. Προσπαθεί τρομερά.
0: Μα ανοίγει το στόμα του και λες, μεγάλε, είσαι ο Clark Gable της γενιάς σου. Ξέρω εγώ ποιος είσαι.
1: Μάλιστα.
0: Εσύ δεν ήθελες. Μην έρθεις τότε. Μάλιστα. Δεν σε καλούμε.
1: Καλά, δεν έρχομαι.
0: Δεν σε θέλουμε.
1: Ευχαριστώ. Γιατί θα με έπαιρνες διαφορετικά.
0: Όχι.
1: Οπότε τι τσακωνόμαστε.
0: Εσύ ποιον θα ήθελες.
1: Εσύ, Γιώργο. Θα πήγαινες μαζί με τον George Clooney και τον. Δεν θα ήθελες.
0: Όχι, Αδημούτσουνη, ούτε σένα σε θέλουμε. Θα πάω μόνος μου.
1: Μπορεί ο Τζόρτζ να μας θέλει.
0: Ναι, καλά. Δεν θα γνωρίσει καν την ύπαρξή σας.
1: Και ενώ τη δικιά σου τώρα τη ξέρει.
0: Μισό
1: λεπτό. Για σένα μιλάει τώρα, για αυτή τη λόξιγκα.
0: Εσύ όμως θέλεις κάποιον.
1: Λοιπόν, με ποιον θα ήθελα να βγω έτσι για ποτά.
0: Ξέρω, βγες και για τσίπουρο. Τι να σου πω.
1: Ναι, εννοώ τέτοιο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ένα βράδυ έξω. Ένα μεσημέρι. Μια Κυριακή για τσίπουρο.
1: Μια τσίπουρο Κυριακή.
0: Ναι.
1: Με έχεις προβληματίσει τώρα. Νομίζω ότι θα ήθελα. Καταρχάς, θα ήθελα πάρα πολύ να βγω για ποτό με τη Sharon Stone. Θεωρώ δηλαδή ότι θα περάσω τέλεια με τη Sharon Stone έξω. Πρέπει να είναι φοβερό άτομο για να περάσει τον χρόνο σου. Πολύ cool δηλαδή. Αυτή είναι αβίαστα cool, καταλαβες. Δηλαδή δεν προσπαθεί να είναι cool.
0: Έλα,
1: είναι
0: εκ των πραγμάτων cool. Τώρα. Μας τρελάνεις.
1: Και αν είναι στημένο όλο αυτό. Και δεν είναι όντως cool, λέει κάποιος εδώ.
0: Γιαγιά μου είχε καρούλια,
1: cool.
0: Θα ήταν πατίνι που έλεγε ο Πανούσης.
1: Με τον Iggy Pop τώρα, λέει κάποιος. He wouldn't disappoint. Εσύ δεν ξέρω αν θα μπορούσε να ακολουθήσει τον Iggy Pop ακόμα και στα 70 τόσα του.
0: Έχει ηρεμήσει ο Iggy Pop.
1: Όταν λες έχει ηρεμήσει, δεν ταγκώνει σκύλου στο λαιμό, ας πούμε. Την ώρα που. Δεν ξέρουμε τι.
0: Sharon Stone, λοιπόν.
1: Sharon Stone θα ήθελα από γυναίκα. Τώρα πολλέ θα μου έρθουν στην πορεία και πολλοί.
0: Έτσι, μία για το καλό μου, ρε.
1: Α, για το καλό ήθελε. Εντάξει, για το καλό το είπα.
0: Έκλεισε. Πάρε εσύ Sharon Stone και εγώ.
1: George Clooney.

0: Nation of Language, αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα διασκευή στο Tafferlander του Bruce. Θα μας πάνε ως το δεύτερο διάλειμμα. Τους περιμένουμε πώς και πώς και το καλοκαίρι που θα παίξουν πλάι στη θάλασσα, τους Nation of Language. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα που έχετε στείλει.
1: Οι Nation of Language μαζί με ποιους θα παίξουν, μόνοι τους?
0: Όχι, δεν θυμάμαι ποια μέρα είναι τώρα, αλλά...
1: Είναι κάποια μέρα του φεστιβάλ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Okay, δεν θυμάμαι ποια μέρα τώρα, αλλά τους περιμένουμε.
1: Καλά, τους βρούμε, ναι.
0: Ναι. Πάμε για διάλειμμα. Το δεύτερο σιγά σιγά.
1: Πάμε.
0: Μην μπερδεύεστε από το όνομα, παιδιά. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει και ρεύμα. Ναι, ρεύμα με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδυάστε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σας για να βγείτε ακόμα πιο κερδισμένοι. Μπείτε λοιπόν στο φυσικοαεριοελλάδος.gr για να δείτε τι ταιριάζει σε εσάς.
1: Ενώ σας θυμίζω ότι αν πάθετε καμιά ανήλα με το κινητό σας, χαλάσει και αρχίσετε να λέτε τραχαγύρευε, γυρέψτε το γερμανό, γιατί ιδίως στις 3 επισκευές κινητού γίνονται άμεσα μέσα στο κατάστημα πάνω από το 69% των περιπτώσεων. Δηλαδή λύνεται εκείνη τη στιγμή, έχουν και εξουσιοδοτημένο σέρβις, πιστοποιημένους τεχνικούς, σύγχρονο εξοπλισμό, γνήσια ανταλλακτικά και φυσικά δεν είναι τίποτα τυχαίο. Πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, ο νούμερο ένα προορισμός για σέρβις κινητού στην προτίμηση του καταναλωτή.
2: Η ώρα είναι 9. Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: Προκόπη! Πού ήσουν?
2: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
1: Μολόγα, Προκόπη.
2: Ήμουν στο Γερμανό.
3: Πάει, χάλασες κι εσύ.
2: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
4: Για σοβαρές επισκευές.
5: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
6: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Μη χάσεις το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπίρας στην Ελλάδα. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπίρας και λαχταριστό street food. 3 stand-up shows, 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival, στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
8: Αυτό το Σάββατο, 9 Μαΐου, η μουσική γίνεται τελετουργία. Ο Πάντρε Γκιλιέρμ έρχεται στο Bolivar Beach Club. Ένα σετ γεμάτο ένταση, συνέστημα και ενέργεια. Μαζί του ο Ντίνο MFU. Σάββατο 9 Μαΐου, ο Πορτογάλος Καθολικός Ιερέας Πάντρε Γκιλιέρμ για μία μοναδική εμφάνιση στα decks του Bolivar. Ζήσε τη στιγμή να είσαι εκεί. Εισιτήρια στο more.com.
9: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Check. Όρεξη για τελείωτο headbanging. Check. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Check. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: We all know black is beautiful. Black is excellent.
11: This bitter earth.
12: We, the music.
13: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
14: Η Schneider Electric και η M-Systems σας προσκαλούν στη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση, τα Ποσειδόνια 2026. Από 1η έως 5 Ιουνίου, ελάτε να ανακαλύψετε καινοτόμες λύσεις σε Innovation IT, Marine Data Centers και την ενεργειακή διαχείριση του στόλου σας. Σας περιμένουμε στο Hall 1, Booth 1569, για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σχεδιάσουμε το μέλλον μαζί. M-Systems, Schneider Electric. Μαζί οδηγούμε την εξέλιξη.

0: LCD Sound System για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας, 4 Μαΐου του 2026. Είναι, May the fourth be with you.
1: Είναι η πιο cool μπάντα των Tenzi, LCD Sound System.
0: Όχι, όχι, όχι. Super ποζεράς. Αλλά αυτό το, ταυτόχρονα τον κάνει και cool μέσα στο...
1: Μόνο ο George Clooney είναι cool, δεν είναι ο LCD Sound System.
0: Δεν ήθελα να το πω. Αλλά αφού το πες θα το δεχθώ.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Θα το δεχθώ.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Τα μηνύματά σας εννοείται τα περιμένουμε στο Live24, παιδιά, και στα social του σταθμού της εκπομπής και τα προσωπικά μας ως τις 10 στα μικρόφωνα και τη μουσική όπως κάθε πρωί, έτσι και σήμερα Δευτέρα 4 Μαΐου του 2026. Η Μάνη Ναντάνου.
1: Ο Θεόδωσης Μίχος.
0: Ο Γιώργος Μπίτσικας φροντίζει τον ήχο και όχι μόνο.
1: Εκπομπάρες Μπίτσικα γράφουν εδώ οι ακροάτες.
0: Σαββατοκύριακο.
1: Ναι, από την αρχή της εκπομπής στέλνουν μηνύματα για τις εκπομπές του Σαββατοκύριακου. Είναι γνωστές τριλικές. Αν έχετε deadline σε δύο ώρες, έχετε ένα inbox γεμάτο και δεν έχετε καθόλου συγκέντρωση.
0: Αχα.
1: Έχω τη λύση και για αυτό. Δεν μιλάμε, βρίσκω ένα πρόβλημα, έχω τη λύση, δεν έχω κάτι.
0: Ποια
1: που να μην
0: λύση?
1: Έχω λύση. Είναι το Nosan Brain Energy Booster.
0: Okay.
1: Περιέχει σιβηριανό ginseng, είναι σαν μεταγραφή αεροδρομίου το σιβηριανό ginseng. Περιέχει σιβηριανό ginseng και ψευδάργυρο που συμβάλλει στην ενίσχυση της πνευματικής απόδοσης για καθαρό μυαλό όταν το χρειάζεσαι περισσότερο.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Το παίρνουμε πριν έρθουμε εμείς αυτό πρέπει.
0: Ενώ αν είστε από αυτούς που δεν ξεκινούν τη μέρα τους χωρίς καφέ, παιδιά, το πρόγραμμα Nespresso My Coffee Plan είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Εννοείται πως με την ενεργοποίησή του ξεκλειδώνεται και μοναδικά δώρα από την πρώτη κιόλας παραγγελία. Ενώ για κάθε αγορά 10 συσκευασιών καφέ θα έχετε αυτόματα 10% έκπτωση στην ίδια παραγγελία. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το Nespresso My Coffee Plan εύκολα και γρήγορα χωρίς δεσμεύσεις σε όλες τις Nespresso Boutique μέσω site, app ή τηλεφωνικά για να μην μένετε ποτέ χωρίς τον αγαπημένο σας καφέ.

0: Το νέο τραγούδι του Μιχάλη Δέλτα είναι διαθέσιμο εννοείται στο Bandcamp και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και είπαμε είναι προπομπός του επόμενου του άλμπουμ με έντονη την παρουσία του φυσικού μπάσου, έτσι όπως φαντάζομαι γίνεται εύκολα κατανοητό. Ωραίος ο Μιχάλης Δέλτα, αγαπημένος.
1: Εύκολα ακόμη και από μένα.
0: Σταθερή αξία επί δεκαετίες ο Μιχάλης Δέλτα.
1: Λοιπόν, να σου πω κάτι, Θεοδός.
0: Παρακαλώ.
1: Έχουμε δει πολλά comeback αναδιαστήματα.
0: Βέβαια.
1: Οι μόδες επανέρχονται, η ιστορία ξανά. Πώς το λένε, ξέρω, επαναλαμβάνεται κτλ.
0: Μην πετάτε κανένα αστρούχο. Μην χαρίζετε κανένα αστρούχο. Παρένθεση, θα επανέλθει στη μόδα, είναι το μόνο σίγουρο.
1: Έχουμε δει διάφορα comeback κατά καιρούς.
0: Ναι.
1: Μέχρι τις καμπάνες είδαμε να επανέρχονται και τις βάτες, ας πούμε, κτλ.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά αυτό το comeback που διαβάζω αυτές τις μέρες ότι κάνει ένα θεσμό. Διάβαζα το Σαββατοκύριακο,
0: ναι,
1: έτσι χαζεύοντας την επικαιρότητα και τα έντυπα, τις έντυπες. Έχουν, λέει, επανέρχονται δρυμύτερα τα γραφεία συνοικεσίων.
0: Τα γραφεία συνοικεσίων.
1: Βεβαίως, τα γραφεία συνοικεσίων.
0: Μάλιστα.
1: Σύμφωνα με τη Μαρίνα Καρπόζηλου που έχει κάνει ένα ρεπορτάζ εδώ στην Καθημερινή,
0: ναι,
1: οι γνωριμίες δεν ήταν ποτέ πιο εύκολες και ταυτόχρονα δεν ήταν ποτέ πιο δύσκολες και ταυτόχρονα πιο ασαφείς.
0: Okay.
1: Εύκολες με την έννοια ότι ξέρεις, μπορείς εύκολα να γνωρίσεις κάποιον μέσω των dating apps, αλλά είναι λίγο φλού όλη αυτή η κατάσταση. Ναι. Σε αυτή τη συνθήκη λοιπόν φαίνεται ότι τα γραφεία συνοικεσίων που μέχρι τώρα έμοιαζαν εντελώς ξεπερασμένα, ναι, κάνουν ξανά την εμφάνισή τους γιατί ο κόσμος έχει μπουχτίσει, λέει, από τα dating apps.
0: Ναι.
1: Δεν εμπιστεύεται πλέον το τι γράφει ο καθένας στο προφίλ του, διότι ειδικά οι γυναίκες τις μισές φορές βγαίνουν παντρεμένους που δεν το έχουν πει ότι είναι παντρεμένοι.
0: Όλα ένα ψέμα.
1: Όλα ένα ψέμα. Οπότε γυρνάνε στην παραδοσιακή οδό.
0: Ναι.
1: Και πάνε στο γραφείο συνοικεσίων που πάει και το. Κατάλαβε ότι το γραφείο συνοικεσίων ελέγχει τον υποψήφιο. Δεν πετάει εκεί στο προφίλ του ότι του ήρθε. Είμαι 95 ελεύθερος και μετά τον βλέπεις και είναι ένα με το ένα μήλκο και έχει δύο γάμους, τρία παιδιά. Οπότε φαίνεται ότι κάνουν τρομερό comeback, λέει, και έχει, ο τίτλος του θέματος είναι ότι, ναι, έχουν πελάτες από 22 ετών.
0: Κατάλαβες, αυτά δεν μπορώ τώρα. 22 ετών, δηλαδή ο άλλος ή η άλλη δεν μπορεί να σταυρώσει γκόμενο ή γκόμενα και πάει σε γραφείο συνοικεσίων. Είναι δυνατόν?
1: Επίσης και
0: 22.
1: Επίσης και να μην μπορείς να σταυρώσεις γκόμενο στα 22. Πας σε γραφείο συνοικεσίων.
0: Ντροπή, δηλαδή, 22 ετών. Δεν πρέπει να είναι στα πολύ καλά τους τώρα αυτά τα παιδιά που 22 ετών πάνε για προξενιό. Είναι λίγο.
1: Έχουν μπουχτίσει, λέει, από τις εφαρμογές. Αυτή, λέει, είναι η λέξη που χρησιμοποιούν.
0: Ναι.
1: Πως αν και φαινομενικά έχουν πολλές επιλογές, στην πραγματικότητα δεν ξέρουν ποιος είναι αυτός που τους μιλάει και αν ισχύουν τα όσα τους λέει.
0: Άσε μας, αγάπη μου, στα 22
1: σου
0: τώρα.
1: Υπάρχουν και αρκετοί που είναι ιδιαίτερα συνεσταλμένοι, οπότε δεν είναι εύκολο για αυτούς να μπουν. Ούτε με την εφαρμογή μπορούν. Πόσοι συνεσταλμένοι είναι, δηλαδή, τι άλλο να κάνουμε. Πραγματικά.
0: Κοίτα, πέρα από την πλάκα τώρα. Άνθρωπος 22 ετών που πάει για συνοικέσιο είναι θλιβερή περίπτωση. Συγγνώμη, κάτι πρέπει να κοιτάξει με τον εαυτό του. Μπορεί να ακούγομαι τώρα πολύ απότομος.
1: Κοίτα,
0: αλλά sorry κιόλας.
1: Κοίτα, να σου πω.
0: Ξοδεύεται άσκοπα η νιώτη σε σένα που είσαι 22 ετών και πας σε γραφείο συνοικεσίων. Δώσε μας τη νιώτη σου.
1: Κατά αυτή την έννοια όμως, Θεοδόση, θα κάνω εγώ τώρα το δικηγόρο του διαβόλου.
0: Να το κάνεις έτσι, γιατί είναι το σωστό ραδιοφωνικό κόλπο.
1: Γιατί 22 χρονών να μπει σε dating app και να μην βγει απλά έξω και να κάνει τη ζωή του. Συνοικέσιο ήταν και το dating app και μάλιστα πιο φλού.
0: Δεν είναι, δεν είναι συνοικέσιο το dating app.
1: Τι είναι δηλαδή. Είναι μια σύμβαση.
0: Είναι μια σύμβαση που λες, ναι, σκρολάρω, κάνω ράνε.
1: Αυτό, λέει, κάνουν και αυτοί εδώ. Απλά τα αναλαμβάνουν αυτό το βιογραφικό και σου προτείνουν λιγότερες μεν, αλλά πιο. Γιατί υπερασπίζομαι να είμαι συνοικέσιο, δεν ξέρω. Τίποτα. Σαν δικηγόρος του διαβόλου το κάνω με την έννοια ότι σε μια εποχή που 22 χρονών και 18 και 22 και 25 και 29 αντί να βγαίνουν έξω και να μιλάνε στον άλλον live, τους στέλνουν στο Instagram ή στο Tinder. Μας χαλάει το γραφείο συνοικεσίων.
0: Μας χαλάει το γραφείο των συνοικεσίων.
1: Μας χαλάει γιατί σου φαίνεται μπανάλ. Αλλά στην πραγματικότητα την ίδια δουλίτσα κάνουν.
0: Όχι, δεν είναι το ίδιο. Γιατί στο ένα παίρνεις την τύχη σου στα χέρια σου, παίζεις μπαλίτσα και στο άλλο πας στην προξενήτρα. Πήγαινε στο Λάμπρο Κωνσταντάρα στην ταινιάρα, κύριε Ισαΐα, μη χορεύεις.
1: Μα γιατί το dating app τι σου κάνει, τον προξενήτρα δεν σου κάνει. Σου βγάζει κάποιους υποψήφιους μπροστά σου, τους σκρολάρεις και διαλέγεις. Και δεν έχεις και τα στοιχεία τα απαραίτητα για να σκρολάρεις, για να καταλάβεις τι υπέρ τίνος πρόκειται.
0: Δεν είναι το ίδιο τώρα, θα τρελαθούμε.
1: Εντάξει, είναι πιο cool το τέτοιο, είναι πιο μοντέρνο.
0: Δεν ξέρω αν είναι πιο cool. Δεν ξέρω, δεν το έχω χρησιμοποιήσει ποτέ.
1: Εγώ δεν το λέω για να υπερασπιστώ τα γραφεία συνοικεσίων. Το λέω για να καταδικάσω τα dating apps. Δεν προσπαθώ να υπερασπιστώ κάτι. Θεωρώ ότι και τα δύο με έναν τρόπο, εντάξει, πολύ πιο σύγχρονο και πολύ πιο απελευθερωμένο το dating app, όπου μπαίνεις και κάνεις μόνο σου παιχνίδι, όπως λες. Αλλά τι παιχνίδι κάνεις? Μιλάς με bots στην πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Με ανθρώπους που σου λένε ό,τι τους κατέβει.
0: Και σαραντάριδες εδώ μου στέλνουν από το control που θέλουν 22χρονα, πού θα τα βρουν?
1: Στο γραφείο συνοικεσίων δεν θα τα βρουν πάντως, γιατί όπως λέει εδώ πέρα η κυρία που μιλάει από το γραφείο συνοικεσίων Παμπουλίδη. Γιατί
0: γελάς? Ένα από τα μηνύματα που έχουν έρθει εδώ πέρα, ρε μην τους αποπέρνετε. Δεν πίνουν, δεν χορεύουν, δεν κάνουν σεξ. Αν θέλουν συνοικέσιο, αφήστε τους εκεί πέρα, μπας και δούμε άσπρες μέρες και βοηθήσουν στο δημογραφικό. Δεν έχει άδικο εδώ που τα λέμε.
1: Ναι, από αυτή την άποψη εδώ πάντως λέει ότι κάνουν μια σωστή αναζήτηση για το βιογραφικό του κάθε υποψηφίου. Περιλαμβάνει τα βασικά, ηλικίες, επάγγελμα, οικογενειακή κατάσταση, κυρίως την σωστή, την αληθινή οικογενειακή κατάσταση.
0: Στα 22 μορφωτικό επίπεδο.
1: Καλά, δεν είναι όλοι 22 τώρα. Μπορεί να έχουν και έναν 22. Το είπε η κυρία μάλλον για να δείξει ότι έχουν εύρος.
0: Στην
1: πελατεία. Αλλά σίγουρα τους ταιριάζουν και βάση ηλικίες. Δεν θα δώσω τώρα σε ένα 45 ένα 23χρονο.
0: Άμα εσύ στις προδιαγραφές που βάλεις θέλω αναζητείτε κυρία για σοβαρό σκοπό 22 με 27,
1: ναι,
0: δεν αποκλείται να έχεις αυτές παραμέτρους.
1: Ναι, αλλά θα πρέπει και 22χρονοι να έχει πει ότι ψάχνω έναν που είναι 50.
0: Ναι, sugar daddy.
1: Sugar daddy.
0: Αχ, κάτσε, περίμενε, γιατί έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα. Πού το έχει? Αυτά τα αποτελέσματα έχουν τα social, λέει ένας. Και στο λέω εγώ με δύο γιους, 18 και 16. Ηλίθιοι, παιδί μου, οι νέοι. Ψύχρεμες απόψεις ενός πατέρα ή μιας μητέρας, δεν ξέρουμε τι είσαι.

0: Τι ποσοστό όμως παίρνουν, πώς πληρώνονται οι προξενήτρες?
1: Α, λοιπόν, έχω, ξέρω να σου πω.
0: Εφάπαξ πας και δίνεις.
1: Δίνεις εφάπαξ, περίμενε τώρα.
0: Ή παίρνουν ποσοστό από το ε9, ξέρω εγώ τι γίνει μετά.
1: Όχι, κόστος εγγραφής 700 ευρώ.
0: Πόσα? Πόσα?
1: Το κόστος εγγραφής κυμαίνεται από 500 έως 700 ευρώ, τουλάχιστον στα γραφεία που έχω μιλήσει εγώ, λέει κάποιος εδώ.
0: 5 εκατοστάρικα για να σου βρουν κομμένο ή κομμένα.
1: Ελπίζω να σου βρίσκουν, μην δίνεις 700 ευρώ.
0: Και συγγνώμη, συγγνώμη, τι περιθώριο, αυτό θα έχει ενδιαφέρον να μας πει κάποιος, τι περιθώριο έχεις, ρε παιδί μου, αποφασίζω εγώ να πάω αύριο. Και τους δίνω τα ωραία μου 700 ευρώ.
1: Λοιπόν, εδώ πέρα
0: πόσο καιρό κρατάνε αυτά τα 700 ευρώ?
1: Δεν κρατάνε πάρα πολύ, υποθέτω. Θα σου πω τώρα, γιατί εδώ πέρα ένας άνθρωπος που έχει πει τη μαρτυρία του στο ρεπορτάζ της συναδέλφου εδώ, ο Δημήτρης 50 χρονών, ο οποίος δεν προτίθεται να δοκιμάσει ξανά αντίστοιχη υπηρεσία, γιατί απογοητεύτηκε, τα κλαίει τα λεφτά του. Λέει το κόστος εγγραφής κυμαίνεται από 500 έως 700, όπως είπα πριν.
0: Ναι.
1: Στην αρχή έγιναν κάποια ραντεβού, αλλά δεν ανταποκρίνονταν σε όσα είχαμε συμφωνήσει.
0: Μάλιστα.
1: Μετά είχε ζητήσει 18χρονο, Δημήτρη, φαίνεται. Μετά εξαφανίστηκαν. Τα γραφεία εννοούμε.
0: Ναι.
1: Όπως διαπίστωσα και από άλλους πελάτες, αν περάσει χρόνος και επικοινωνήσεις ξανά μαζί τους, σου ζητούν επιπλέον χρήματα για να σε συμπεριλάβουν και πάλι στη βάση τους.
0: Α, καλά.
1: Προφανώς δεν είναι όλα τα γραφεία έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά επειδή υπάρχουν αρκετά, όπως φαίνεται αυτή τη στιγμή, που λειτουργούν και κάνουν δουλειά.
0: Ναι.
1: Κάποια από αυτά είναι αναξιόπιστα προφανώς. Οπότε, αν θέλετε να πάτε σε γραφείο συνοικισμού, ναι, τουλάχιστον ζητήστε ένα αξιόπιστο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το συμπέρασμα βγάζω. Και να σου πω και το καλύτερο που διάβασα.
0: Για πες.
1: Καλά, πολύ συχνά πηγαίνουν με τους γονείς τους. Με μαμά, μπαμπά ή με, ξέρω εγώ, θεία, θείο κτλ. Πολύ συχνά όμως, λέει εδώ πέρα η κυρία που μιλάει από ένα γραφείο συνοικεσίων, έρχονται μαμάδες, μπαμπάδες, θείες, γιαγιάδες, χωρίς τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να το ξέρει ο ενδιαφερόμενος.
0: Για να μην μείνει γεροντοκόρη ή γεροντοπαλίκαρο.
1: Ναι, το κανονίζουν έτσι low profile τα γραφεία και γίνεται δήθεν τυχαία η γνωριμία.
0: Σατανικό.
1: Σατανικό δαιμόνιο, θα έλεγε.
0: Το πληρώνει αυτή. Έρχεται η μάνα, δηλαδή.
1: Έρχεται η μάνα, σου λέει σκάω το 700.
0: Τον κανακάρι τη που, ναι, δεν έχει δει νύφη, δεν έχει δει εγγόνη η μάνα, και σου λέει, ναι, βοηθήστε εδώ πέρα, γιατί τώρα εμάλι δεν πρόκειται να δω άσπρη μέρα και να γίνω γιαγιά.
1: Ναι, αυτό. Και πάνε εκεί, τα σκάει. Κάτι
0: να μην γίνω γιαγιά, τουλάχιστον να αποκατασταθεί το ρεμάλι.
1: Γιατί θα του πλένω τα ρούχα μέχρι να πεθάνω, γιατί είναι και άχρηστο τις περισσότερες φορές. Να του βρω μία παραδουλεύτρα, ουσιαστικά θέλει η γυναίκα. Πάρ του μία, βοηθώ.
0: Τι συμπεριλαμβάνεται, λες, αυτά τα 500 ευρώ? Για μια φίλη μου ρωτάω. Τώρα πάρε τηλέφωνα.
1: 500 με 700. Κυμαίνεται η τιμή. Κυμαίνεται. Ανάλογα.
0: Ανοίγω γραφείο συνοικεσίων, λέει κάποιος. Να το. Λύσεις υπάρχουν.
1: Μόνο αυτό. Μπορούμε να το κάνουμε. Σκέψου το. Και πάρε πίσω όλες τις αμφιβολίες σου και όλες τις αντιρρήσεις σου. Μήπως δούμε επιτέλους άσπρη μέρα. Εννοώ οικονομικά.
0: Οικονομικά, έτσι. Ναι. Μάλιστα.

0: Πάντως, για να λέμε την αλήθεια, τουλάχιστον αν πας σε γραφείο συνοικεσίων, δεν κινδυνεύεις να σου σκάσει dick pic από το πουθενά.
1: Σωστό.
0: Εκεί που κάθεσαι, τρως, πίνεις, κοιμάσαι, είσαι με ένα φίλο σου, μια φίλη σου, δεν έχεις αυτό το κίνδυνο.
1: Το αντίστοιχο...
0: Φαντάζομαι ότι αυτό το φιλτράρει το σύστημα.
1: Το
0: να μπορεί πιστεύει. Να σου γνωρίσει κάποιον.
1: Και μετά να σου βγει.
0: Και μετά με το που θα. Ναι. μετά το πρώτο ραντεβού, αντί να σου στείλει καληνύχτα, να σου στείλει το όργανο.
1: Ναι,
0: το όργανο.
1: Μου ναι.
0: Αυτό, παιδιά, γιατί το κάνετε. Πιστεύετε ότι θέλουμε να το δούμε σε φωτογραφία το όργανο σας.
1: Τώρα ανοίγεις μια κουβέντα πάρα πολύ μεγάλη. Δεν το έχω κάνει ποτέ με το χέρι στην καρδιά. Αλήθεια, έτσι.
0: Εννοώ ενός αγνώστου. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα γίνονται σε ένα πλαίσιο σεξτινγκ που είναι συνενετικό. Και δηλαδή, τώρα εκεί που κάθεσαι, να μου στείλεις το άλλο, το λες και είναι.
1: Στο μεταξύ.
0: Δεν καταλαβαίνω.
1: Αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, πρόκειται. Τώρα τι να πεις που να μην ακούσει περίεργα. Ακούω και το εσουρού πρωί-πρωί.
0: Μόνος το σκέφτεται από μέσα του. Τώρα κάνει μια συζήτηση μόνος του τον εαυτό του.
1: Ναι, με τον εαυτό μου τώρα τα λέω πάρα πολύ ωραία. Περνάω καταπληκτικά. Αλλά πρέπει να είναι πολύ γελίο, ρε παιδί μου, τώρα για μια γυναίκα να λαμβάνει αυτό το πράγμα. Άσχετη κιόλας, έτσι, όχι στο πλαίσιο σεξτινγκ.
0: Μα όχι, δεν κατάλαβες. Δεν σου έχουν ξαναμιλήσει ποτέ. Ξαφνικά σου έρχεται ένα αντίκτυπο. Και σε φάση, τι κάνει, μπροσούρα στέλνει.
1: Εκείνη τη στιγμή, ας πούμε, να είστε σίγουροι, αγόρια, αδέρφια μου, αλήτες που λέω, ότι η γυναίκα αυτό που σκέφτεται είναι. Πού είναι, τρέχω.
0: Πραγματικά τώρα δεν αντάριασα. Δεν μπορώ να ηρεμήσω.

0: Μάθαμε και μια καινούργια λέξη σήμερα από τα μηνύματά σας γενικά.
1: Δεν έχω ακούσει ποτέ, είναι φανταστικό. Είναι φανταστική λέξη.
0: Λέει κάποιος εδώ πέρα. Δεν είναι σούρο, είναι σλάνγκ αυτό τώρα, έτσι περνάει.
1: Σλάνγκ.
0: Περνάει, ο Γιώργος Μπίτσικας επιβεβαιώνει ότι περνάει εδώ πέρα. Καμαρώνουν, λέει κάποιος. Τον μπαργαλάτσο.
1: Τον μπαργαλάτσο.
0: Όπω πρώτη φορά. Πρώτη φορά που τη βλέπουμε αυτή τη λέξη γραμμένη.
1: Πέρασαν 50 χρόνια και δεν είχα ακούσει τον μπαργαλάτσο. Νιώθω ότι έχανα. Δηλαδή, νιώθω I'm feeling blessed την τοποθεσία Μαρούση.
0: Πιο ολοκληρωμένη αυτή τη στιγμή ως άνθρωπος, όχι μόνο ως γυναίκα.
1: Άμα το ζητήσουν, φίλε μου, άμα το ζητήσουν, στείλ'
0: το. Βάζεις και το κινητό στη σωστή γωνία.
1: Ή μπορείς να έχεις βγάλει νωρίτερα, μην εκείνη την ώρα που σου έρθει εξαπίνεις και δεν μπορείς να το βγάλεις σωστά. Ή είσαι με φίλου σου και πρέπει να πας σε μια τουαλέτα κακοφωτισμένη να φωτογραφίσεις. Έχει 2-3 καβάντζα, αν σε ενδιαφέρει να το δείχνεις.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι σύγχρονη επιδειξία, ε.
0: Με έναν τρόπο, ναι.
1: Όπως παλιά έρχονταν στον δρόμο, κάνανε ένα τάκ και στο δείχνανε.
0: Αχ, Θεέ μου, τι γέλιο. Υπάρχει και μια ταινία έτσι για αυτό το θέμα. Μας το έχετε στείλει πολύ και είναι πρόσφατη ταινία. Με τον Πέδρο Πασκάλ και την Ντακότα Τζόνσον, η οποία δεν πήρε πολύ καλές κριτικές. The Materialist. Ναι, βγήκε το 2025. Και πάμε με το καλύτερο τραγούδι όλων των εποχών, όπως το έχει χαρακτηρίσει ο άνθρωπος που το έγραψε.
1: Πολύ αντικειμενικός.
0: Ως το τρίτο και τελευταίο διάλειμμα, μιας και τέτοια μέρα το 1984 κυκλοφόρησε αυτή η δισκάρα των Echo and the Bunnymen. Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη, εκεί που άναψαν τα πρώτα φώτα της Αθήνας και μας καλεί να το ζήσουμε από κοντά μέσα από δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια όπου τα παιδιά μαθαίνουν πώς γεννήθηκε η ενέργεια της πόλης και δημιουργούν τα δικά τους έργα. Επισκεφτείτε λοιπόν το gasmuseum.gr και ενημερωθείτε για τις διαθέσιμες δράσεις για όλες τις ηλικίες.

0: Και για τους λάτρεις του καφέ, να ξέρετε ότι το Nespresso My Coffee Plan έχει έρθει για να σας λύσει τα χέρια αυτό το πρόγραμμα συνδρομής καφέ χωρίς καμία δέσμευση, με το οποίο μπορείτε να επιλέξετε τις κάψουλες που προτιμάτε, να τις λαμβάνετε αυτόματα όποτε το επιθυμείτε, ορίζοντας εσείς τη συχνότητα παράδοσης. Μπορείτε να το ενεργοποιήσετε πανεύκολα, γρήγορα, χωρίς δεσμεύσεις σε όλες τις Nespresso Boutique μέσω site, app ή τηλεφωνικά, για να μην μένετε ποτέ χωρίς τον αγαπημένο σας καφέ.
1: Τη στέλνουν κάθε εβδομάδα στη γυναίκα.
0: Ωραίο σπερακτή.
1: Πάντα ακούω καντήλια. Φαντάζομαι το βρίσκει νέο. Εντάξει, τη γυναίκα σου. Το στέλνει για πλάκα προφανώ.
0: Ναι. Τα παιχνιδάκια αυτά τα συζυγικά.
1: Τον έχει υπόψη τη. Το ξέρει.

0: We, the music. The future we choose.
1: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
2: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
1: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
2: Φυσικά, BioClima.
3: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Παρασκευή 8 Μαΐου, Mind Against, στο Bolivar. Ένα από τα κορυφαία δίδυμα της Melodic Techno, Mind Against, επιστρέφει στο Bolivar για μια πολύ αναμενόμενη εμφάνιση. Παρασκευή 8 Μαΐου, Mind Against, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
7: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
8: Προκόπη! Πού ήσουν?
9: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
8: Μολόγα, Προκόπη.
9: Ήμουν στο Γερμανό.
8: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
9: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
10: Για σοβαρές επισκευές.
11: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
12: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε 3 υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.

0: Everything's good at the end.
1: Εδώ δεν είναι, εδώ δεν είναι, εδώ. Σε κάτι και σου λέει μετά.
2: Τι έγινε, τι ψάχνεις?
1: Τις κάψουλες, θέλω να φτιάξω ένα καφέ. Πού είναι?
3: Ωραία ερώτηση.
1: Μη μου πεις ότι πάλι ξεμείναμε.
2: Μα νόμιζα το έχεις αναλάβει εσύ.
1: Πάλι εγώ.
4: Nespresso My Coffee Plan. Για να μην μείνεις ποτέ χωρίς τον αγαπημένο σου καφέ. Διάλεξε τις κάψουλες, όρισε τη συχνότητα παράδοσης και απόλαυσε μοναδικά δώρα. Ενεργοποίησέ το τώρα χωρίς δεσμεύσεις σε όλες τις Nespresso Boutique, μέσω site, app ή τηλεφωνικά. Nespresso My Coffee Plan.

0: Και αυτή την κομματάρα των In Excess, όπως και κανένα δυο προηγούμενα που ακούσαμε, το του Billy Idol για παράδειγμα και το δεν θυμάμαι ποιο άλλο φυσικά, τα θυμήθηκα από το Rooster, αυτή την πολύ ωραία σειρά με τον Steve Carell. Το παρακολουθούμε, ναι, με τη γυναίκα μου στο σπίτι και είναι πολύ ωραία
1: το
0: σειρά.
1: Παρακολουθούμε με τη γυναίκα μου στο σπίτι. Γεια σας κύριε Ευθύμη, τι κάνετε?
0: Πώς ακούστηκε αυτό?
1: Ο θυρωρός. Το παρακολουθείτε, το κοιτάτε που λέγει μια...
0: Το παρακολουθούμε, ναι, τις Κυριακές.
1: Δεν κοιτάω τις ώρες.
0: Πάρα πολύ ωραία σειρά, πάρα πολύ ωραία σειρά. Αν σας αρέσουν έτσι αυτές οι... που έχουν γερές δόσεις χαρμολύπης, ας πούμε, οι σειρές.
1: Τεν πλάσο φάση.
0: Στα χαρτιά θεωρείται κωμωδία, αλλά έχει και το δραματάκι του.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί πιάνει έτσι κάποια υπαρξιακά. Οπότε και έχει και πάρα πολύ ωραίο soundtrack. Πάρα πολύ ωραίο soundtrack σειρά.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, αν πετάτε από Αθήνα για Μαδρίτη με Ιμπέρια μέχρι τις 30 Ιουνίου, εκτός από ένα υπέροχο ταξίδι, θα έχετε και 10% έκπτωση στα συμμετέχοντα καταστήματα του Airport Agora στο αεροδρόμιο, όπως Attica Selections και Ergon Originals. Τα βήματα είναι απλά. Πάρτε το εκπτωτικό σας κουπόνι από τα check-in της Ιμπέρια, εξαργυρώστε το με τις αγορές σας την ημέρα της πτήσης σας και μπείτε και στο μεγάλο διαγωνισμό για μία δώρο επιταγή αξίας 500 ευρώ για τα συμμετέχοντα καταστήματα του Airport Agora, ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής από Αθήνα προς Μαδρίτη με Ιμπέρια, ισόπωσης αξίας σε Avios. Καλό ταξίδι λοιπόν και καλή επιτυχία. Να, και αυτό που σου αρέσει και εσένα πάρα πολύ, τον Erasure, από εκεί το θυμήθηκα.
1: Μπράβο σου το δώσει. Είναι Agora όμως. Είναι Agora.
0: Agora.
1: Agora.
0: Yes.
1: Airport Agora.
0: Airport Agora. Okay.

0: Η σειρά για την οποία σας λέγαμε που με το πολύ ωραίο soundtrack είναι το Rooster με τον Steve Carell, τον πολύ γνωστό και αγαπημένο και σπουδαίο αυτό κωμικό.
1: Εγώ ξέρεις ποιο ξεκίνησα χθες.
0: Ποιο?
1: Εντελώς, δηλαδή, ξεχασμένο.
0: Ποιο καλέ?
1: Το έχετε δει περισσότεροι. Το Sharp Objects με την Amy Adams.
0: Α, ναι, δεν το έχω.
1: Πριν πόσα χρόνια έχει βγει, δεν θυμάμαι.
0: Ούτε καν.
1: Είδα τα δύο επεισόδια, είναι και μεγάλα. 8 είναι νομίζω σύνολο. Ωραίο είναι.
0: Mm.
1: Βαρύ, έτσι. Σκοτεινό.
0: Mm-hmm.
1: Το έχει δει?
0: Όχι.
1: Α, δεν έχει δει.
0: Το έχω.
1: Είναι από βιβλίο, νομίζω. Δεν είναι. Το Sharp Objects είναι από βιβλίο.
0: Θα σε γελάσω, δεν είχα
1: σκοτεινό. Μπα περιπτώσει, φίλε Τάσο. Ποιο είναι? Όχι, δεν μου έχετε είναι Τάσο. Α, ο Τάσο από Καλυθέα. Εγώ λοιπόν είμαι straight. Και στο Tinder μου στέλνουν συνέχεια άντρες. Τι να κάνω, ρε παιδιά? Να κάνεις, να αλλάξεις τη ρύθμιση. Έχεις βάλει λάθος ρύθμιση προφανώς. Γιατί αν δεν κάνω λάθος, το Tinder δεν έχω πει ποτέ, αλλά όλα τα dating apps.
0: Έχει, ναι, παραμέτρους.
1: Έχει παραμέτρους. Δηλαδή, αν λες ότι είσαι straight άντρας, βλέπεις και σε βλέπουν μόνο γυναίκες. Πρέπει να βάλεις ότι σε μπάει για να βλέπεις και γυναίκες και άντρες και να σε βλέπουν και γυναίκες και άντρες. Έτσι δεν είναι?
0: Δεν έχω ιδέα, δεν το έχω χρησιμοποιήσει, δεν ξέρω.
1: Α, έτσι βγάζει νόημα. Τώρα δεν ξέρω αν το Tinder έχει άλλες προδιαγραφές, αλλά. Μου φαίνεται κουλό. Κοίτα λίγο τις ρυθμίσεις σου. Αν γράψεις ότι είσαι straight άντρας, βλέπεις και σε βλέπουν μόνο γυναίκες.
0: Λοιπόν, επειδή εκτός από
1: τις... Μερακλής,
0: καλά, ναι, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Επειδή εκτός από τα ερωτικά μας ενδιαφέρουν και τα...
1: Κάνει, αυτή τη στιγμή θέλω να σας περιγράψω ότι κουνάει το χέρι του όπως έκανε ο Κωνσταντίνο με το προφτερόλ.
0: Τα γευστικά, ρε παιδί μου, είμαστε και κοιλιόδουλοι. Πώς να το πω, έψαχνα
1: μια
0: άλλη
1: λέξη. Δεν έχουμε καθόλου για φαγητό
0: λοιπόν,
1: σήμερα.
0: Θέλω να ρίξω ένα ρηξικέλευτο take.
1: Ναι,
0: γιατί σκέφτομαι τι θα μαγειρέψω το μεσημέρι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το πετάω εκεί έξω και αν συμφωνείτε να μου πείτε ή όχι.
1: Φωτογραφία με το στήριγμα.
0: Το παρακαλάσω. Λοιπόν, το λέω.
1: Πες το.
0: Αν το κόστος του φαγητού που σκοπεύεις να μαγειρέψεις, που οραματίζεσαι να μαγειρέψεις, είναι ισάξιο με το κόστος του delivery, μη μαγειρέψεις. Αυτό είχα να πω. Δεν αξίζει τον κόπο.
1: Ρηξικέλευτο.
0: Πάρε delivery.
1: Καταρχάς,
0: δηλαδή, αν θες να φτιάξεις, παιδί μου, πώς να σου πω τώρα, θες να φτιάξεις μια μακαρονάδα, ξέρω, αού, και σου βγαίνει μακαρονάδα 19 ευρώ για να φας ένα μεσημέρι. Άστο, μη μαγειρέψεις.
1: Ναι, αλλά μπορεί να τη φας και την άλλη μέρα. Τη μακαρονάδα με τον 19 ευρώ.
0: Να το θέσω αλλιώς.
1: Θες το.
0: Αν το κόστος του delivery είναι μέχρι 5 ευρώ παραπάνω από το κόστος του ημερήσιου, μέχρι 4 ευρώ παραπάνω, το κόστος της ημερήσιας διατροφής, για το 5 ακούγεται κάπως, μη μαγειρέψεις. Πάρε delivery. Δεν αξίζει τον κόπο. Το ρεύμα, θα το πληρώσει σε ρεύμα. Ισχύει, και σε χαμένο χρόνο.
1: Ισχύει.
0: Ξοδεμένο χρόνο, τέλος
1: πάντων. Ισχύει, όμως. Να πούμε εδώ ότι εδώ που έχει φτάσει στο σούπερ μάρκετ, πολύ συχνά συμφέρει περισσότερο να πάρεις delivery. Δηλαδή, συμφέρει περισσότερο από το να μαγειρεύεις κάθε μέρα. Αν είστε μια οικογένεια που μαγειρεύετε κάθε μέρα, δεν σας φτάνει το φαγητό για την επόμενη, δηλαδή.
0: Ναι. Βέβαια, το σκέφτομαι και εγώ για δύο άτομα, έτσι. Μπορεί να... Αυτό δεν ισχύει για.
1: Για οικογένειες δεν συμφέρει. Όχι, όχι. Για δύο άτομα μπορεί να συμφέρει, ναι. Αλλά για δύο.
0: Πόσο μάλλον για εργένη.
1: Για Εργένη σίγουρα συμφέρει. Ναι. Το θέμα είναι ότι καταλήγει ο Εργένης να τρώει μόνο μπούρδες.
0: Να τρώει μπούρδες, ναι, αυτό να τρώει.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Και
1: ότι
0: μετά
1: έχει
0: να
1: πάει
0: τον μπακαλάτσο του.
1: Και μετά από την, από την αβιταμίνωση.
0: Έχει βαρέσει μπιέλα μετά και.
1: Έχει βαρέσει μπιέλα και στέλνει τον μπακαλάτσο του που βρει.
0: Εντάξει, ναι. Θέλει ειδικές παραμέτρους. Σαν το Tinder αυτή η ρηξικέλευτη πρόταση.
1: Πάντως, για να λέμε την αλήθεια, εκεί που έχει φτάσει το σούπερ μάρκετ, πολύ συχνά πιάνω τον εαυτό μου να θεωρώ ότι με συμφέρει περισσότερο. Όχι κάθε μέρα, αλλά. Δηλαδή μία φορά την εβδομάδα,
0: ναι.
1: Το καθιερώνω, όχι να πάρουμε μπούρδες εντελώς, ένα μαγειρευτό ή ένα κοτόπουλο, ξέρω εγώ, ψητό που έχουν κάποια μαγαζιά,
0: ναι.
1: Συμφέρει και οικονομικά, σίγουρα χρονικά, έτσι, εντάξει, δηλαδή πρέπει να βάζουμε και αυτό μέσα στην εξίσωση του τι σπαταλάμε για να μαγειρέψουμε, γιατί είναι το χρήμα που είναι αρκετό πλέον για να φτιάξει ένα φαγητό, είναι όμως και ο χρόνος, ο οποίος είναι χρήμα ως γνωστόν. Καλά, Μιλάμε αν είχα παργαλάτσο, θα τον έδινα.
0: Τα υλικά όμως, ναι, έχετε δίκιο. Τα υλικά που βάζεις όμως τα γνωρίζεις, ενώ τις διανομίζεις όχι. Και επίσης είναι ωραίο να μαγειρεύεις, είναι χαλαρωτικό. Ναι, κάποιες φορές ναι, είναι όντως. Άκη, θα απογοητευτεί, λέει. Ελπίζουμε να μην ακούει. Όχι, Άκη, αδερφέ μου, σε σένα θα ψάξω συνταγή και για σήμερα.
1: Ναι, εννοείται. Όχι, δεν είναι για κάθε μέρα αυτό το πράγμα.
0: Όχι.
1: Ακόμη και αν βολεύει, ακόμη και αν είναι οικονομικό, δεν είναι για κάθε μέρα. Και ξέρεις, αυτό είναι ένα βασικό μοτίβο στην Αμερική.
0: Τι?
1: παίρνουν πολύ απ' έξω φτηνά γεύματα σούπερ μάρκετ.
0: Α, ναι, αυτά με τα μικροκύμα και τέτοια.
1: Μικροκύματα, αυτά θεωρούνται τα πιο φτηνά και οι φτωχές οικογένειες, οι χαμηλές, οι κατώτερες τάξεις, ας πούμε, οικονομικές, τελικά καταλήγουν να τρέφονται με μόνο έψιλον και τσεκλαστικούρα. Ναι. Τίποτα άλλο. Γιατί είναι προφανώς πιο φτηνά, αλλά στο τέλος τα πληρώνεις αλλού. Γιατί εκεί πληρώνεις και την υγεία, έτσι, να το πούμε κι αυτό.
0: Στέλνει εδώ μια φίλη από το ότι ο αδερφός της ζει στη Σιγκαπούρη. Οι πρώτες ύλες, λέει, είναι τόσο ακριβές για να πάρεις κάτι της προκοπής που ο κόσμος απλά δεν μαγειρεύει. Τα σπίτια δεν έχουν ηλεκτρική κουζίνα και φούρνο.
1: Πού, πού?
0: Στη Σιγκαπούρη.
1: Αλήθεια.
0: Έτσι στέλνει εδώ που ζει ο αδερφός εκεί πέρα. Το ξέρει από πρώτο χέρι. Επίσης, άλλος λέει, εμείς που είμαστε τέσσερις και τα παιδιά μας αθλούνται, δεν συμφέρει πλέον τίποτα. Μυστική εντελώς. Ούτε το έξω, ούτε το σούπερ μάρκετ. Άστα να πάνε. Έχω σαστήσει με το σούπερ μάρκετ, μας στέλνει η Κατερίνα. Έλα, εντάξει, ας μην πέσουμε τώρα. Καλά το πήγαμε.
1: Τι θα τα μαγειρέψει τελικά, πες μας. Γιατί όψε, δεν έχουμε μιλήσει καθόλου για φαγητό, δεν μας έχουν τρέξει καθόλου τα σάλια σήμερα.
0: Τι να μαγειρέψουμε σήμερα. Για κάτι πείτε. Εύκολο, γρήγορο, αβάδιστο, αβίαστο.
1: Εγώ έχω μακαρόνια με κοιμά από χθες. Να μαγειρέψω
0: τίποτα. Τι να κάνω μακαρόνια με κοιμά. Το ακούω αυτό.
1: Το καλύτερο φαγητό
0: που υπάρχει. Και τρως και δύο μερούλες εύκολα. Ναι, οκ. Okay.

0: Έχει δίκιο ο φίλος εδώ που το λέει ο Εργένης, ότι η μαγειρική είναι έμπρακτη αγάπη και το φαγητό που φτιάχνεις μόνος σου πιο υγιεινό και απολαυστικό. Το οικονομικό ελέγχεται, γιατί οι απόψεις δίστανται εδώ πέρα. Αλλά ότι είναι μια ωραία διαδικασία το μαγείρεμα είναι, ρε παιδί μου. Ναι, προφανώς. Και τους δυο μας αρέσει εδώ πέρα το μαγείρεμα. Αλλά αν κάποιες μέρες μπορούσαμε να το αποφύγουμε, θα ήταν πολύ βολικό.
1: Το μαγείρεμα είναι έτσι όπως τα λέτε, όταν γίνεται, ξέρεις, δύο φορές την εβδομάδα, με χρόνο, χαλαρά,
0: αυτό,
1: που αρχίζεις και ναι, βάζεις το κρασάκι σου, βάζεις τη μουσικούλα αυτό, σου, όπως λέμε στις ταινίες. Και εδώ, όταν είναι μεροκάματο, τύπου πρέπει, τι θα φάμε.
0: Εγώ
1: θυμάμαι από τότε που ήμουν μικρή, που έμενε μαζί μας για ένα διάστημα ο παππούς μου, ο μπαμπάς της μαμάς μου. Δεν προλάβαινε κακομένα να γυρίσει από το γραφείο και με το που έμενε μέσα, λέγω, τι θα φάμε αύριο. Για σε βάση, ρε μπαμπά, περίμενε να φάμε το σημερινό. Περίμενε, αλλά τον έτρωγε το άγχος. Τι θα φάμε αύριο, να πάμε στο σούπερ μάρκετ, να πάρουμε τα τέτοια, να ετοιμάσουμε, να μαγειρέψουμε. Πότε θα μαγειρέψουμε. Δηλαδή, όταν μπαίνει σε ένα τέτοιο πλαίσιο άγχους, δεν είναι πια, χάνεται.
0: Εντάξει, δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει.
1: Λοιπόν, εγώ. Μα τα μαζεύουμε. Τι ώρα είναι?
0: Τα μαζεύουμε.
1: Έχει
0: σιγά,
1: πάει παραπέντε.
0: Ναι, ναι, ναι, τα μαζεύουμε σιγά σιγά.
1: Λοιπόν, πριν τα μαζέψουμε, να σας πω εγώ ότι αν αναζητάτε την τέλεια αντιλιακή προστασία και ταυτόχρονα ένα φυσικό μάτ μακιγιάζ, γιατί βγήκε και ο ήλιος τώρα. Το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact 50 Plus είναι το προϊόν που σας χρειάζεται. Έχει κάνει εξαιρετική κάλυψη, έχει 50 δείκτη προστασίας SPF, σας προστατεύει από τις επιβλαβείς UVA και UVB ακτινοβολίες, σας προσφέρει μάτ φυσική εμφάνιση που διαρκεί όλη την ημέρα, έχει και νιασυναμίδη, έχει και αλουρανικό νάτριο, ενυδατώνει, μειώνει την εμφάνιση των λεπτών γραμμών, όλα αυτά τα ωραία πράγματα κάνει. Είναι ανθεκτικό και στο νερό και στον υδρότα. Δεν έχει ενόπνευμα, δεν έχει άρωμα. Διατίθεται σε 4 διαφορετικών λεπτών γραμμών. Όλα αυτά τα ωραία πράγματα κάνει. Είναι ανθεκτικό και στο νερό και στον υδρότα. Δεν έχει ενόπνευμα, δεν έχει άρωμα. Διατίθεται σε 4

0: Εννοείται και ακόμη περισσότερους κάθε μέρα βλέπουμε εδώ ότι είστε και το εκτιμούμε πάρα πολύ. Καλή Δευτέρα να έχετε. Ανεβαίνει σιγά σιγά η θερμοκρασία.
1: Άντε να δούμε.
0: Λοιπόν, καλή εβδομάδα. Τα λέμε πάλι αύριο Τρίτη πρωί.

0: πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Η Schneider Electric και η M-Systems σας προσκαλούν στη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση, τα Ποσειδόνια 2026. Από 1η έως 5 Ιουνίου, ελάτε να ανακαλύψετε καινοτόμες λύσεις σε Innovation IT, Marine Data Centers και την ενεργειακή διαχείριση του στόλου σας. Σας περιμένουμε στο Hall 1, Booth 1569, για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σχεδιάσουμε το μέλλον μαζί. M-Systems, Schneider Electric. Μαζί οδηγούμε την εξέλιξη.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
2: Ο Josh Nibbo είναι ο δεύτερος σέντερ μετά τον Moses Wright που θέλει να εντάξει στο ρόστερ της Μπαρτσελόνα. Ο Τσάβι Πασκουάλ θέλει να ανανεώσει έτσι πλήρως τη γραμμή των ψηλών στην ομάδα μετά την αποτυχημένη σεζόν στη EuroLeague, όπου οι Καταλανοί δεν μπόρεσαν να φτάσουν στα playoffs, και γι' αυτό το λόγο έχει βάλει στο μάτι τον Josh Nibbo. Ο δυναμικός σέντερ τη φετινή σεζόν στη EuroLeague είχε σε 26 αγώνες 10,2 πόντους μεσόωρο και 5,5 rebound σε 21 και 32 λεπτά συμμετοχής με τη φανέλα της Armani Milano.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: The Travel Manifesto. Η χαρά της ζωής ταξιδεύει.
6: Γεια! Είμαι ο Γεώργιος Καράμπελας και είμαι στην Κοστιέρα Αμαλφιτάνα. Εδώ γεννήθηκε το Dolce Farniente και εδώ κατοικεί ακόμα. Ράθιμο καλοκαίρι, μια κόκκινη ανοιχτή σπάιντερ και 1234 καταμετρημένοι τρόποι να φτιάχνεις λιμοντσέλο. Εδώ η γλύκα του να μην κάνεις τίποτα δεν είναι απλώς lifestyle, είναι η ίδια η ζωή. Κι εγώ νιώθω σπίτι μου. Αραγμένα τα τελευταία ρίβα 400, θύμισες από τις πάλι ποτέ εποχές όταν η Jackie O περιέφερε τα κάπρι παντελόνια της και τη μελαγχολία της. Και δίπλα περήφανες στράτες που ακόμα καλά κρατούν. Σαν αυτή του φοβερού παππού Πεπίνο με τα κρυφά αμπάρια και τη σγκράπα βάλσαμο. Συνοδεύω με σκορτσέτε τη λιμόνε στο ιστορικό ζαχροπλαστείο του Αντρέα Πάνσα, εδώ στην Πιάτσα Ντελ Ντουόμο από το 1830. Σαλούτε! Garmin Fenix 8 Multisport GPS Be Limitless. Φτιαγμένο για όσους θέλουν να ξεπεράσουν τα όρια τους, εντυπωσιακή AMOLED οθόνη, ανθεκτικό σχεδιασμός, εξελιγμένα προγράμματα ενδυνάμωσης και στοχευμένες ασκήσεις που ενισχύουν τη σωματική απόδοση και αντοχή.
5: Travel safe, stay safe. Τα μεγαλύτερά μας ταξίδια δεν τα έχουμε κάνει ακόμα.
7: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
8: Condiments, costs, unfamiliar faces.
0: Best 92,6. We
8: Agents.
0: The music
8: underway.
9: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Check. Όρεξη για τελείωτο headbanging? Check. Απίστευτα δώρα από την Cosmote Telecom? Check. Η Cosmote Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

Θα είναι ωραία πρωτομηνιά, 1η Ιουλίου με Μόμπι στην Αθήνα, στην Πλατεία Νερού. Θέλουμε πολύ να το ακούσουμε αυτό το κομμάτι. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Πώς δεν έχουμε be thankful, be grateful. Μπορείτε να βρούμε τα άλλα για να σε ευχαριστήσουμε για την βροντερή, υπέροχη, ζεστή παρουσία σας χθες στη Βαρβάκιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, παρέα με τον unique παγκόσμιο, θα έλεγα, φωνόπτικον που τα έδωσε όλα, αξίζει. Μπράβο, μπράβο και στο Δήμο. Συνεχίζονται τα πάρτι μέσα στο Μάιο, που είναι ο Μάιος του Athens City Festival. Στο μικρόφωνο και τη μουσική του Best, ως τις 12, Μαρία Παπηδάκη. Την αγάπη μου και στο Λεωνίδιο, μοναδική, όλοι εκεί. Πολλά τα χιλιόμετρα. Γεια σας στην Αμάρινθο. Καλή χρονιά, ναι. Έφυγε το κακό, ο κακός καιρός, που τα έχει χάσει κι αυτός, σαν και εμάς. Και τώρα πάμε για άνοδο. Τετάρτη, λέει, 27, Σαββατοκύριακο, πολύ ζεστό. Γεια σου Αντωνιό, ευχαριστώ την αγάπη μου στην Έγινα και στον επιστήμονα φίλο.

ναι, Φωνόπτικον φανταστικός. Αν δεν τον έχετε στο καλεντάρι, βάλτε τον. Γεια σου Κατερίνα, γεια σου Πάνο. Μετά είδα τα μηνύματά σας, ζητάχατε κομμάτια. Θα τα ακούσουμε εδώ. Γεια σου Αθανασία, τα λέμε στο Live24, στα social. Μπέστε 926.gr, ως γνωστόν το site.

πόσο το αγαπάμε το Gospel 15. Λοιπόν, το ξέρετε ότι έρχεται η ώρα. Πλέον είμαστε πάρα πολύ κοντά. 9 Μαΐου Σάββατο στο ACA Live ή Μεταλλικά. Κοσμοτέ Telecom θα είναι και ως αποκλειστικός χορηγός. Αν έχετε λοιπόν το πολυπόθητο εισιτηριάκι, την ημέρα της συναυλίας περάστε από το Κοσμοτέ Telecom Booth εκεί στο ACA. Happenings δώρα θα απογειώσουν αυτήν την έτσι κι αλλιώς μοναδική εμπειρία. Η πρώτη live εμφάνιση της μπάντας για το 2026.

Λέω στο κορίτσι που μου φέρνει τον καφέ, ενώ μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει χθες στη Βαρβάκιο. Δεν ήρθες. Λέει, θα τραγουδήσετε άλλο μέσα στο Μάιο. Δεν τραγουδάω. Λέει, καταλάβατε, κατάλαβα.

Δεν τραγουδάω, αλλά εκφωνώ καμιά φορά. Χρόνια πολλά στο Στεφανάκο, Στέφανο Φρέν, που είχε γενέθλια. Εδώ με τον Νίο Μάρτ, που είναι εξαιρετικός καλλιτέχνης, στο Electric. Best.

Come with me για να τη βρεις, λέει, the exorcist. Αν όμως exotic version. Σωστό. Αυτό το bilingual, βρε παιδί. Γεια σας, Νεφίρα Ηλίας. Χρόνια πολλά στο Σπύρο από το Χαϊδάρι. Για τα γενεθλιά του μας στείλατε. Γεια σου, Λενιόπολη, χρονότατη κι εσύ. Θα τσεκάρω κομμάτι. Δεν έχω τζιγκλάκια μαζί μου όταν παίζω, βρε παιδιά, best best. Ούτε στα πάρτι του best έχω μαζί μου, άλλοι έχουν όμως. Έρχεται και παρτάρα best στην Έγλη. Με πάρα πολύ κίνηση ξεκίνησε η μέρα και η εβδομάδα. Και στην Αττική Οδό, τροχέα, υπομονή, βάζουμε τη breath. Γεια σου, Φακό. Ο μήνας των πανελλαδικών. Καλή επιτυχία στα παιδιά. Τελική ευθεία. Ένα-ένα τα κάστρα να πέφτουν.

Γεια σου Μαρίνα, Κωνσταντίνα. Έχει κάνει πολύ ωραίο remix και ο Φούρκαρος, ο οποίος θα παίξει μουσικάρι στη φόρμουλα, περικαλώ. Δικαίωση το άξιζε, την αγάπη μου, και στη Βασιλική, πολύχρονη. Κλείνουμε το πρώτο μας μέρος και σας το αφιερώνω. Θα λέμε σε λίγο.

0: pretty clear.
1: 92,6.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
3: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
4: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Έχεις το δικό σου καθημερινό ρόφημα. Και τώρα έχεις και τον τρόπο να το αναβαθμίσεις. Στα Starbucks, το Protein Cold Foam μπαίνει πάνω στο ρόφημα που ήδη αγαπάς και σου δίνει επιπλέον 15 γραμμάρια πρωτεΐνης. Με επιλογή Sugar Free Vanilla ή Καραμέλα. Για πριν ή μετά την προπόνηση. Ή απλά για το Everyday Boost σου. Starbucks Protein Beverages. Your usual, just better.
9: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
10: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
11: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
10: Μα δεν το έχεις κόψει.
11: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
12: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι ρε, σιγά. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Τι γουάνο

Γιατί είδα μετά σε μήνυμα, αφού είχα κατέβει και είχα παραδώσει τον υπέροχο φωνόπτικον, το ζητήσατε, μου το στείλατε με λίγες ώρες διαφορά και ραδιοφωνικά. Το αθάνατο, αδιανόητο έπος, επικό, επικό που θα έλεγε και ο Θεοδόσης, που το λατρεύει. Ηλιόλου στα βερολινέζικα φιλιά έχετε, χαρές για τους αεκάρες, το έχετε στείλει πολύ. Εντάξει, και για τον ΠΑΟΚ φυσικά.

είναι κομμάτι που σου δουλεύει πάντα. Δηλαδή αν μπλοκάρεις και δεν έχεις πάει με έτοιμες λίστες, στα τέξτ να βάλω The Man With The Red Face. Μαράκι λέει, της άμπαλης ομάδας η διαιτησία της φταίει αγνώστου σοφού. Είναι με 3-1 τώρα μιλάς για... Διαιτησία είναι λίγο παράδοξο. Ξέρω εγώ, εντάξει. Άλλο birthday girl λέει τώρα μας, πολυχρονή. Ο Μάιος έχει πάρα πολλά γενέθλια στο δικό μου περίγυρο.

ένας πάρα πολύ αγαπημένος φίλος. Αν ήταν εδώ κοντά μας, θα γιόρταζε χθες τα γενέθλιά του ο Πάνος Σταματόπουλος, αλλιώς Μπάμπα. Ναι, σαν τον ποδοσφαιριστή. Εδώ στο Lights που μας χάρισε.

εδώ και για τον μπαμπάκα της ακροάτριας ή του ακροατή που έχει τα γενέθλια της σήμερα. Την αγάπη μας και στο Flix.gr γιορτάζει και αυτό. Γενεθλιάζει 15 χρόνια Flix. Μπράβο στην ομάδα. Και μάλιστα έχει πάρτι το Σάββατο το Flix. Στο Κλακάζ, που βρίσκεται στο Μοναστηράκι, μεταξύ άλλων και κορυφαίος όλων, στις 11 το βράδυ γιορτάζει παρέα με το Flix.gr ο ένας και μοναδικός Κωνσταντίνος Β.

0: Εμφάνιση Κωνσταντίνου Β στο γενέθλιο πάρτι του Flix.gr, γιορτάζει 15 χρόνια το Σάββατο. Ο άλλος μοναδικός, γιατί η Στερεονόβα ήταν μια μοναδική περίπτωση μοναδικών ανθρώπων. Να χτύπη το δίδυμο, ο Μιχάλης Δέλτα. Δεν σταματά να δημιουργεί. Πάντα με αυτή τη μοναδική, αφού είναι μοναδικός, be unique, αισθητική του. Ολοκένουργιο, ολόφρεσκο σίνγκλ από Μιχάλη Δέλτα. Την αγάπη μας.
1: Best.

0: Μπράβο, Μιχάλη. Θα κλείσουμε λίγο νωρίτερα την πρώτη ώρα, γιατί θα ακούσουμε αμέσως μετά έναν ακόμη φανταστικό Έλληνα. Υπενθυμίζοντάς σας ότι το Σάββατο, αυτό το Σάββατο, έρχονται επιτέλους οι Μετάλλικα στο ΆΚΑ. Αν έχετε εισιτήρια στον αποκλειστικό χορηγό Κοσμοτέ Telecom στο booth, σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: The Best in Sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Η Μπουρκ κατέκτησε το Eurocup κάνοντας το 2-0 στη σειρά κόντρα στην Μπεσίκτας, επικρατώντας το δεύτερο τελικό με 73-71, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο το δικαίωμα συμμετοχής στη EuroLeague από τη νέα σεζόν. Η τουρκική ομάδα έφτασε κοντά στην ανατροπή στο τέταρτο δεκάλεπτο, όμως οι Γάλλοι ήταν εκείνοι που χαμογέλασαν στο τέλος και πήραν τον τίτλο, με τον Κέβιν Κόκκιλα να είναι ο πρωταγωνιστής με 18 πόντους, 6 rebound και 2 assist.
1: The Best in Sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live casino και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.

0: ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί στο μεγάλο ανοιξιάτικο πάρτι του Best στην Αίγλη Ζαπίου για να γιορτάσουμε τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης. Την Παρασκευή 15 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Be there. Be best. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου. Το φεστιβάλ σου.
2: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου στο μείον 1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Το βάλε! Το βάλε!
7: Από κάρφωμα!
8: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
7: Τρελάνε μας!
9: Τρίποντο! Τρίποντο!
7: Πεχτάρα μου!
10: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
11: Αυτό το Σάββατο, 9 Μαΐου, η μουσική γίνεται τελετουργία. Ο Πάντρε Γκιλιέρμ έρχεται στο Bolivar Beach Club. Ένα σετ γεμάτο ένταση, συνέστημα και ενέργεια. Μαζί του ο Ντίνο MFU. Σάββατο 9 Μαΐου, ο Πορτογάλος Καθολικός Ιερέας Πάντρε Γκιλιέρμ για μία μοναδική εμφάνιση στα decks του Bolivar. Ζήσε τη στιγμή να είσαι εκεί. Εισιτήρια στο more.com.
12: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Best 92,6. Something in a sound. We the music.
14: Γεια σου Σπυράκο μου στην Πάτμο. Όλα τέλεια να πάνε. Γεια σου Κατερινάκη. Επίσης εδώ είμαστε για τη δεύτερη ώρα. Ξεκινήσαμε με τον One of Us. Μοναδική περίπτωση κι αυτός. Τι ωραίο να λες τη λέξη μοναδικά συνέχεια. Χάνει την αξία της. Όχι όταν αντιστοιχεί στην πραγματικότητα. Και μακάρι να πέφτουμε πάνω σε τέτοιες περιπτώσεις. Λούμινος.

δουλεύει αθόρυβα ο Βασίλης. Μπράβο. Πάνω βάζει Luminous καινούριο. Καλή εβδομάδα ξανά. Δευτέρα 4 Μαΐου, παρέα ως τις 12 όπως κάθε πρωί αυτή την ώρα. Έρχεται και αυτός ο φανταστικός Πορτογάλος στον Πόλιβαρο, ο καθολικός ιερέας, ο Πάδρε Γιλιέρμο. Γιλιέρμ. Πορτογάλος και DJ. Συνδυάζει υπέροχα την ηλεκτρόνικα με τα μηνύματα που περνά.

μοναδικοί πρωτοπόροι θα είναι εδώ στην Ελλάδα, στο Sunny Festival 8 Αυγούστου. Soul to soul forever.

το γιατρό της καρδιάς μας. Να Γκιγέρμο είναι στα πορτογαλικά. Άχαστος ο καθολικός ιερέας. Να μας και στην ομάδα του Σάνι. Φέρνει σε όλη του 8 Αυγούστου.

έδωσα αυτό το dub remixάκι. Μαράκι, πέρασα interview, με ρώτησαν τι ξέρω για τη Γερμανία, μου ήρθε το Drachten. Θα με ειδοποιήσουν, σίγουρα. Στην Ολλανδία είναι το Drachten, μωρέ. Τσέκαρε, τι ακούς. Δεν

αίσθηση ανυπομονησία από πολύ κόσμο για του Soul to Soul. Jazzy B, με μουσικές που πραγματικά άλλαξαν, καθόρισαν, άφησαν το στίγμα τους και επηρέασαν μεταγενέστερους καλλιτέχνες. Είπαμε 8 Αυγούστου στο πλαίσιο του Sunny Festival εκεί στη Χαλκιδική. Κάπως έτσι και με αυτό το φανταστικό deep mix για το Joy συνεχίζουμε. Να σας ενημερώσω ότι τα ελαστικά Λάσα είναι κοντά μας, διακρίνονται για την υψηλή ποιότητα, ασφάλεια, απόδοση και τις τρομερές τιμές τους. Είναι κατασκευαστής ελληνικών παγκοσμίων εμβέλειας. Η Λάσα, με εμπειρία πάνω από μισό αιώνα, 50 χρόνια, επίσημο εισαγωγιά στην Ελλάδα, την εταιρεία Θεοχαράκης ΑΕ. Αυτά είναι τα καινούργια ελαστικά Λάσα με 2S. Με φοβερή αντοχή και ποιότητα.

Joy, αυτό ακριβώς. Μου στέλνετε εδώ ένα link από τα νέα θύελλα αντιδράσεων για δήλωση του Αχιλέα Μπέου για τα αδέσποτα. Θα μπω. Για Soul to Soul πάρα πολλά μηνύματα. Εντάξει, τι να πει κανείς για τον Jazzy B. Καλά, έχουν πάρει τα γκράμι τους. Τα άλλαξαν τα πράγματα. Αυτό που λέμε, άλλαξαν τα πράγματα. Ναι, γιατί κάποιοι μπορούν. Μεγάλη υπόθεση, διαχρονικότητα. Να στείλουμε την αγάπη μας στον Κίμωνα. Δεν έχει σχολείο σήμερα ο Κίμωνα στη Βαρκελόνη. Πορκέ. Τι γιορτάζετε? Σήμερα είναι η μέρα των πυροσβεστών. Την αγάπη μου. Γεια σου Κωστή. Και σε όλους εκεί, άγρια στην άστε. Αλλά τι είναι οι ευχές? Που λέει και ο Σίτη. Προετοιμασία να υπάρχει, πρόληψη και τα λοιπά. Κλείνουμε το ημίωρο με πολύ αγαπημένο remix. 10 βαθμοί τώρα στην Καστοριά, πολλά χιόνια είδαμε πάνω στα ψηλά βουνά και εδώ στην Πάρνηθα. Πολλοί κόσμος έφυγε, αποφάσισε να ξαναμπεί στην κίνηση. Μετά την εμπειρία του Πάσχα, δεν ξέρω, το σκέφτεσαι, αλλά τέλος πάντων είναι τέτοια και τόσο μεγάλη ανάγκη να φύγει κανείς από την παλιά Αθήνα. Να αφιερώσω και στο Ζευγαράκι και στο Λεωνίδη, υπέροχα παιδιά. Ακούνε ξαφνικά μουσικάρες στο Λεωνίδη που πήγαν για διακοπές. Έχετε κάποια σχέση με τον Best? Κάποια μικρή.

Εντάξει παιδιά, μπήκα στο θέμα για τον Μπέο και τρόπο θέλει. Αλλά για να έχεις τρόπο πρέπει να έχεις και μια εσωτερική ποιότητα ίσως, δεν ξέρω. Τώρα χαρακτηρισμούς βαριέμαι.

Ήμουν λίγο βόλου πρωτομαγιά και πέρασε από δίπλα μου ο Μπέος. Τρόμαξα, λέει. Θεωρεί, ναι, είναι επιβλητικός με άλλους τέσσερις αντίστοιχους μαζί του. Τι θα είχε, τέσσερις λιγνούς. Κατάλαβες. Οχ, οχ, οχ. Ηλιόλουστο το Μόναχο, μου λέει ο Λαέρτης. Θερμοκρασίες υψηλές, όλοι για μπάνιο στα beach bar. Ναι, ναι.

0: βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
1: Μήπως λεφτά.
0: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons. Coupons.
1: Από πού ακούστηκε αυτό.
0: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
6: Εδώ δεν είναι, εδώ δεν είναι, εδώ. Σε κάτι και σου λέει μετά.
7: Τι έγινε, τι ψάχνεις.
6: Τις κάψουλες, θέλω να φτιάξω ένα καφέ. Πού είναι?
8: Ωραία ερώτηση.
6: Μη μου πεις ότι πάλι ξεμείναμε.
7: Μα νόμιζα το έχεις αναλάβει εσύ.
6: Πάλι εγώ.
9: Nespresso My Coffee Plan. Για να μην μείνεις ποτέ χωρίς τον αγαπημένο σου καφέ. Διάλεξε τις κάψουλες, όρισε τη συχνότητα παράδοσης και απόλαυσε μοναδικά δώρα. Ενεργοποίησέ το τώρα χωρίς δεσμεύσεις σε όλες τις Nespresso Boutique, μέσω site, app ή τηλεφωνικά. Nespresso My Coffee Plan.
10: Παρασκευή 8 Μαΐου, Mind Against, στο Bolivar. Ένα από τα κορυφαία δίδυμα της Melodic Techno, Mind Against, επιστρέφει στο Bolivar για μια πολύ αναμενόμενη εμφάνιση. Παρασκευή 8 Μαΐου, Mind Against, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
7: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
7: Ε,
11: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
11: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Προκόπη! Πού ήσουν?
13: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
12: Μολόγα, Προκόπη.
13: Ήμουν στο Γερμανό.
12: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
13: Όχι εγώ. Το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
14: Για σοβαρές επισκευές.
15: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.

να είναι καλό το boss. Να σε boss του εαυτού σου.

Στην τελική ευθεία για την live εμφάνιση των Metallica στο ΑΚΑ, ενημερώνουμε για όσους το έχουν χάσει ότι στο booth της Cosmote Telecom είναι ο αποκλειστικός χορηγός της εμφάνισης των Metallica. Μια εμπειρία τη μέρα της συναυλίας, happenings δώρα. Οπότε κάντε μια στάση, αξίζει. Αυτό για την αδελφή του Νικόλα από τον Μπρότης, που είχε χθες τα γενέθλιά της. Innocent. Innocent sister, Νικό. Αγάπη μου, συνηλίου, πολλοί και στους τελάκηδες. Αγαπούσαν πολύ τον μπάμπα και οι δυο.

Γνωστός λέει το αδελφού μου θέλει να δώσει δύο tickets Metallica. Πού αφήνουμε κανένα email ή τεσπά? Πώς έρχεται κάποιος σε επαφή? Ο Χαμάν. Στο Citizen το δίνω αυτό. Να το παίξει, δεν το παίζω εγώ. Θα έχει πάρα πολύ κόσμο, πολύ ζήτηση το ζήτημα. Η διαρίζα. Από το ζητώ. Αναζητώ. Δύο tickets Metallica τα δίνει. Φαντάζομαι επιπληρωμή, ε. Ο Λαέρ της ενημερώνει. Πιστεύω να είναι τίποτα. Από αυτά που κάνουν οι λογιστές και οι ΔΔΕ, οι απάτες. Το νου στους πιο μεγάλους, τους ηλικιωμένους, τους γονείς μας.

Και πολύ απλά σε κάθε περίπτωση ενημερώνεσαι για τα... της οικονομικής σου κατάστασης, αν χρωστάς δηλαδή. My other... Μαράκι τις καπούλαρες. Α, παπά, για τα tickets, όχι καλέ. Λαέρ, τη στείλω στον επόμενο.

Μετάλλικα τα θέλω. Πάρα πολλά μηνύματα. Το βάλε, λέει, σε ένα αντίστοιχο group στο Facebook. Θα έχουν φύγει, βρε παιδί μου. Τι μου το λες, βρε Λαέρτη. Λοιπόν, γενέθλια πολλά. Κομμάτι που ζητήθηκε, δεν μπορώ να μην το αφιερώσω, λοιπόν. Στο Χάρη, μπράβο για το γούστο. Το είχαμε ακούσει τις προάλλες. Κόλλησατε ορισμένοι με το Finest Hour. Εννοείται, λέει, Μετάλλικα επιπληρωμή. Μόνο ο αντρογιέφυλλος γενναιοδωρότατος ακροατής χάρισε αιώνιε δοξασμένος σιωπό.

έγινε Δημήτρη, αλλά θες μετάλλικα. Θες μετάλλικα. Τι έχει δίνει εδώ ένα σκύλο. Αγοράζει μετάλλικα, δηλαδή. Αγοράζει. Κοίτα εδώ τι να κάνω, και τι να κάνω. Αν κάτσω να χρωστάω, ναι. Θες να πας μετάλλικα άτιμη, ε. Βέβαια θέλησε τώρα, τι να λέμε. Να μην θέλω.

Ορίστε, έστειλε στον αδερφό του να δει τι κατάσταση επικρατεί. Αδερφέ, μπρο, τι κατάσταση επικρατεί με τα tickets. Εδώ ερώτημα, υπάρχει πραγματική πραγματικότητα ή και πραγματικόπιτα? Ή ότι ζούμε είναι απλά ένα όνειρο του μυαλού μας? Τι είναι τελικά η πραγματικότητα, Μαρία? Ρόσπι, δεν ξέχασα, γιατί λες σταμάτησες να παίζεις την παραγωγή. Δεν σταμάτησα να παίζω ρόσπι, ούτε σταθουλώ. Εδώ είναι τα παιδιά, πάντα στα στικάκια μου, με την αγάπη μου. Απλά δεν τους πολυκέμαι, ρόσπι θα κλείσει. Έχει μεγάλο appreciate που λένε. Appreciate από τους ξένους, τους A-list DJs, βλέπε Armin Van Buuren. Τον τιμούν καθόλου άδικα. Όλοι αυτοί οι superstar DJs, here we go. Τα στικάκια της Μαρίας. Πολλά πολλά φιλιά, σας υπερ ευχαριστώ. Ρόσπι, sung between your lips. Κόμματος. Ο Ρόσπι μπορείς να βγάλει σετ με τις μουσικές του και να μην ξέρει κανείς, ή τα ακούει. Σας υπερ ευχαριστώ, να περάσετε τέλεια ό,τι και αν κάνετε. Το υπόλοιπο, ο City μας είναι πανέτοιμος, έχει γράψει. Λίγο ανάποδα του ξεκίνησε η Δευτέρα, η εβδομάδα, ο μήνας, αλλά να μπορούμε να είμαστε στα πόστα μας. Υπενθυμίζω ότι το Σάββατο, αν έχεις τα πολυπόθητα εισιτήρια για τους Μετάλλικα, στο booth της Κοσμοτέ Τέλεκομ έχει happenings και δώρα που θα απογειώσουν αυτήν την έτσι κι αλλιώς μοναδική εμπειρία.

Κακό Κομματός. Η Όλγα μου λέει δεν μπορούσα να συνδέσω τα ακουστικά μου για να ακούσω και πάθα πανικό. Εκτός από εξάρτηση λες να έχω και διάσπαση το νου.

Για τα εισιτήρια βλέπω τώρα ρε παιδιά τα μηνύματα. Αλλά έρθει σε πληστηριασμό βάλε τα. Να πας διακοπουλινάρες. Καλό. Σατανάδες. Όταν έχετε κέφια διακοπουλινάρες. Πώς λέγεται? Sunk between your lips. Ρόσπι. Pure emotions, όντως.

0: 92,6.
1: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα έρχεται για τρίτη χρονιά. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. Τρία stand-up shows, 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες όπως Κώστας Τουρνάς, Διονύσης Τσακνής, Magic the Spell, Νίκος Φάκαρος και πολλοί άλλοι. World of Beer Festival, στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Προπόληση εισιτηρίων από 6 ευρώ στο more.com. Μην το χάσεις.
2: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή, η ζυγή λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
3: Τρελάνε μας!
5: Τρίποντο! Τρίποντο!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
8: Έχεις το δικό σου καθημερινό ρόφημα. Και τώρα έχεις και τον τρόπο να το αναβαθμίσεις. Στα Starbucks, το Protein Cold Foam μπαίνει πάνω στο ρόφημα που ήδη αγαπάς και

0: protein beverages. Your usual, just better.
1: Προκόπη! Πού ήσουν?
2: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
1: Μολόγα, Προκόπη.
2: Ήμουν στο Γερμανό.
1: Πάει, χάλασες κι εσύ.
2: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
3: Για σοβαρές επισκευές.
0: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
4: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
5: Δεν είναι εδώ. Σε κάτι και σου λέει μετά.
6: Τι έγινε, τι ψάχνεις?
5: Τις κάψουλες, θέλω να φτιάξω ένα καφέ. Πού είναι?
7: Ωραία ερώτηση.
5: Μη μου πεις ότι πάλι ξεμείναμε.
6: Μα νόμιζα το έχεις αναλάβει εσύ.
5: Πάλι εγώ.
8: Nespresso My Coffee Plan. Για να μην μείνεις ποτέ χωρίς τον αγαπημένο σου καφέ. Διάλεξε τις κάψουλες, όρισε τη συχνότητα παράδοσης και απόλαυσε μοναδικά δώρα. Ενεργοποίησέ το τώρα χωρίς δεσμεύσεις σε όλες τις Nespresso Boutique, μέσω site, app ή τηλεφωνικά. Nespresso My Coffee Plan.

Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε, καλή εβδομάδα. Καλή Δευτέρα, καλό κουράγιο, καλό μήνα. Καλό καλοκαίρι σου, νούπο, από τα τέλη της εβδομάδος. Ωραία ήταν το τελευταίο διήμερο, τρίμερο. Να μπορούσαμε να στοκάρουμε και λίγο από το χιόνι που έπεσε στην Πάρνηθα, γιατί θα χρειαστεί.

Αλλά νομίζω ότι για τους περισσότερους ψυχολογικά έχει αρχίσει αντίστροφη μέτρηση. Για το καλοκαίρι, για τις διακοπές, για όσους μπορούν φυσικά να πάνε διακοπές.

4 Μαΐου 2026, κοιτάζω στο γενέθλιο της ημέρας. Περιλαμβάνει έναν αστικό μύθο ότι ο Χίτλερ εξύμνησε την ανδρεία των Ελλήνων σε λόγο που εκφώνησε στο Reichstag και το αποδίδει τη φράση «Η ιστορική δικαιοσύνη με υποχρεώνει να διαπιστώσει ότι από όλους τους αντιπάλους μας ο ελληνικός στρατός πολέμησε με ύψιστο ηρωισμό και αυτοθυσία». Σωστό, γιατί θυμάται τον Πρέκα στο Ρούπελ που φώναζε «Ελάτε να τα πάρετε». Δεν υπόθηκε τέτοιο πράγμα, παραμύθα είναι, αλλά οκ, εντάξει.

είναι η μέρα του πολέμου των άστρων. May the fourth, may the force be with you. Πρέπει να βρούμε και εμείς μια μέρα Breaking Bad, ρε παιδί μου. Να είναι παγκόσμια ημέρα Breaking Bad.

Και μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα πέθανε σαν σήμερα. Ο Γιώσιπ Τίτο, ο οποίος ήταν Κροατοσλοβαίνος αλλά δήλωνε Ιουγκοσλάβος. Αυτός που ουσιαστικά δημιούργησε και κράτησε ενωμένη τη Ιουγκοσλαβία. Μεγάλη προσωπικότητα. Πέθανε τέτοια μέρα το 1980.

Όχι, εσείς δεν πολεμήσαμε και τόσο γενναία τους Γερμανούς, ενώ ο Εθνικός Στρατός συντεταγμένα. Κάπου είπαμε, εντάξει παιδιά, φτάνει, υπάρχει και μια λογική. Κατεβήκαν μετά αυτοί μέχρι την Αθήνα και έγινε η παράδοση στη συμβολή των οδών Αλεξάνδρας και Κηφισίας. Εκεί σε ένα καφενείο. Είναι ωραίο μέρος, κατάλληλο για να παραδώσει την Ελλάδα, ένα καφενείο.

Κάποιος με ότι ρώτησε το AI και επιβεβαίωσε ότι ο Τσόρτσιλ είπε τη φράση για τον ηρωισμό των Ελλήνων. Παιδιά, δεν προκύπτει από πουθενά.

Ορίστε, ρωτάω τώρα και εγώ το ChatGPT για αυτή τη φράση του Churchill. Και λέω ότι δεν υπάρχει επιβεβαιωμένο πρακτικό λόγου ή καταγραφή με αυτή τη διατύπωση. Η φράση εμφανίζεται εκ των υστέρων κυρίως σε ελληνικές δημοσιεύσεις και αναπαραγωγές.

Τέλος πάντων, δεν θα βγάλουμε τώρα άκρη. Να διαβάζω όμως, το διάβαζα χθες το χθεσινό Βήμα για μια έρευνα που έγινε για τις θεωρίες συνωμοσίας στην πατρίδα μας. Το 47% των συμπατριωτών μας πιστεύει ότι ο κόσμος κυβερνάται από μυστικές οργανώσεις. Σχεδόν η μισή δηλαδή. Υπάρχει και ένα 12% που λέει δεν το ξέρω. Μόνο 38% διαφωνεί. Οπότε δηλαδή σχεδόν και η μισή από τους ακροατές μας το πιστεύουν αυτό. Ένα 34% του ελληνικού δείγματος πιστεύει ότι υπάρχει ένα σχέδιο προκειμένου να αντικατασταθεί ο πληθυσμός μας από μετανάστες. Τώρα για ποιο λόγο να υπάρχει τέτοιο σχέδιο, δεν ξέρω. Το 27% πιστεύει ότι τα εμβόλια για τον COVID χρησιμοποιήθηκαν για τον έλεγχο της ανθρωπότητας. 21% δεν πιστεύει στην κλιματική αλλαγή. 17% των Ελλήνων βάσει του δείγματος πιστεύει ότι μας ψεκάζουν. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι δεν μας ψεκάζουν. With men coming and going in your future. 9% θεωρεί ότι έχουν έρθει σε επαφή εξωγήινοι. 3% πιστεύει ότι η γη είναι επίπεδη.

Δεν λέω, είναι καλές θεωρίες συνωμοσίας γιατί σου δίνουν εύκολες απαντήσεις σε σύνθετα προβλήματα. Αλλά από την άλλη σε γεμίζουν με φόβο και οργή χωρίς λόγο. Δηλαδή τώρα φαντάσου, ας πούμε, είναι πάρα πολλοί συμπατριώτες μας που πιστεύουν ότι κάποιες μυστικές οργανώσεις κυβερνούν τον κόσμο και θέλουν να αντικαταστήσουν τον πληθυσμό μας με μετανάστες. Αν τους ρωτήσεις γιατί, θα σου πούν έλα ρε εσύ, μας ζηλεύουν, μισούν την Ορθοδοξία, είμαστε ο πιο έξυπνος λαός του κόσμου.

Να, εδώ τα πιστεύουν και αρκετοί φίλοι, ειδικά για την αντικατάσταση του πληθυσμού με μετανάστες. Δηλαδή αυτές οι μυστικές οργανώσεις που στις οποίες λογικά συμμετέχουν μεγαλοεπιχειρηματίες. Θέλουν να πάρουν την πιο εύρωστη αγορά του κόσμου, ας πούμε, που είναι η Ευρώπη, και να τη μετατρέψουν σε μια αγορά όπου θα είναι πολύ πιο μικρή, γιατί θα είναι μετανάστες. Και γιατί να θέλουν να εξαφανίσουν τον χριστιανισμό που μου γράφετε κάποιοι. Είναι ένα βολικό σύστημα που θέτει όρια, περιθώρια και όλα αυτά. Για ποιο λόγο το εξαφανίσεις. Άντε καλά.

0: them. I was just actually like thinking about my $50, all I had to survive in Harlem. I was like, what's the point of? Fuck you.
1: Ο Γιώργος μου λέει ότι όλα είναι αληθινά εκτός από την επίπεδη γη, αλλά δεν μπορεί να το τεκμηριώσει μέσα του Live 24. Περιμένω να μιλήσει και ο Μάκης. Κάποιος άλλος μου λέει ότι πρέπει να κυριαρχήσει ο διάβολος και εσύ γελός ο θες. Στην Ινδονησία εμφανίστηκαν πολύχρωμα σύννεφα. Ο Σόρος τι κάνει, απορεί κάποιος άλλος.

θυμίστε πάρα πολύ αυτούς που έγραφαν στα social τελευταίες μέρες. Βάλτε τα λεφτά σας στο διπλό του Ολυμπιακού στην Τούμπα, είναι στημένο. Τα έχουν βρει, παίξτε το σπίτι σας, έγραφε ο άλλος. Και όλοι ήταν απολύτως βέβαιοι ότι έχει στηθεί το μάτς στην Τούμπα.

0: feel it in your soul.
1: Best 92.6. We the music.
2: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
3: Η Schneider Electric και η M-Systems σας προσκαλούν στη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση, τα Ποσειδόνια 2026. Από 1η έως 5 Ιουνίου, ελάτε να ανακαλύψετε καινοτόμες λύσεις σε Innovation IT, Marine Data Centers και την ενεργειακή διαχείριση του στόλου σας. Σας περιμένουμε στο Hall 1, Booth 1569, για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σχεδιάσουμε το μέλλον μαζί. M-Systems, Schneider Electric. Μαζί οδηγούμε την εξέλιξη.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
7: Ε!
6: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
9: Μήπως λεφτά.
8: Τα λες και λεφτά.
10: Coupons. Coupons.
9: Από πού ακούστηκε αυτό.
8: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
11: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
12: Αυτό το Σάββατο, 9 Μαΐου, η μουσική γίνεται τελετουργία. Ο Πάντρε Γκιλιέρμ έρχεται στο Bolivar Beach Club. Ένα σετ γεμάτο ένταση, συνέστημα και ενέργεια. Μαζί του ο Ντίνο MFU. Σάββατο 9 Μαΐου, ο Πορτογάλος Καθολικός Ιερέας Πάντρε Γκιλιέρμ για μία μοναδική εμφάνιση στα decks του Bolivar. Ζήσε τη στιγμή να είσαι εκεί. Εισιτήρια στο more.com.
13: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Check. Όρεξη για τελείωτο headbanking. Check. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Check. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας στο Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

Τώρα το επόμενο που θέλω να σας πω, δεν ξέρω αν μας δίνει ελπίδα ή απελπισία. Εξαρτάται πώς το βλέπει ο καθένας. Δημοσιεύει Wall Street Journal μια μεγάλη έρευνα, η οποία δείχνει ότι μέσα σε 20 χρόνια η ομιλία μας έχει περιοριστεί κατά 30%, δηλαδή χρησιμοποιούμε κατά 30% λιγότερες λέξεις, μιλάμε λιγότερο. Το 2005 λέγαμε περίπου 16.600 λέξεις τη μέρα. Το 2019 ο αριθμός αυτός είχε πέσει στις 11.900. Μιλάμε λιγότερο, για ποιο λόγο? Γιατί είμαστε περισσότερο στο κινητό? Γιατί κάποια πράγματα αντί να τα πούμε προτιμούμε να τα γράψουμε, να στείλουμε μήνυμα? Και ειδικά τα πιτσιρίκια χρησιμοποιούν όλο και λιγότερες λέξεις και όλο και περισσότερα emojis, τα νέα ιερογλυφικά. Νομίζω στο μέλλον θα γράφονται κανονικά κείμενα και πινακίδες με emojis. Αλλά μιλάμε τώρα για μετάλλαξη στην ανθρώπινη φύση, όταν έχει μειωθεί κατά 30% ο χρόνος ομιλίας μέσα σε λιγότερο από 20 χρόνια. Και δεν είναι μόνο αυτό, έχουν μειωθεί οι λέξεις που λέμε και έχουν αυξηθεί οι βλακίες που περιλαμβάνουμε σε αυτές τις λέξεις. Είναι επίσης, σου λέει, και ένα άλλο αυτοματισμό των διαδικασιών. Δεν χρειάζεται πια να πας στην τράπεζα για να μιλήσεις με τον ταμεία. Στο σούπερ μάρκετ υπάρχουν πια ταμεία χωρίς ανθρώπους. Δεν πας στο δημόσιο, κάνεις πάλι κάποιες δουλειές online.

Και ποιο είναι το πιο ανησυχητικό και τρελό που το παρατηρούν, ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες? Ότι τα παιδιά αργούν να μιλήσουν κάπως περισσότερο, γιατί υπάρχει στο σπίτι περισσότερη σιωπή, αφού οι γονείς είναι στο κινητό.

Επειδή κάποιοι μου γράφουν ότι αυτά είναι βλακίες και τέτοια. Και τι βλακίες είναι αυτές οι έρευνες. Ε, εντάξει, είναι 22 έρευνες έγιναν. Τις περισσότερες λέξεις τις χάνουν αυτοί που είναι κάτω των 25.

Δεν την έχω στην ηλεκτρονική μορφή, αλλά μπορείτε να τη βρείτε στο χθεσινό Βήμα της Κυριακής, που αναδημοσιεύει τη Wall Street Journal, μια σελίδα. Σελίδα 40.

ξυπνά ο Τάσος που είναι οδηγός ταξί και λέει ότι από τότε που μιλάω λιγότερο έχω βρει την υγειά μου, δεν τσακώνομαι με τη γυναίκα μου. Τσακώνεται μόνη της, τη χώρισα κιόλας και σύχασα, δεν τσακώνομαι και με πελάτες. Είναι αίρεση, κάποτε οι άνθρωποι έπιαναν κουβέντα και στα μέσα μεταφοράς και στα ταξί, τώρα όλοι είναι στο κινητό. Αν έφερνε σε έναν άνθρωπο από το παρελθόν και του έδειχνε την εικόνα, μπορεί και να τρόμασε, θα την έβρισκε εφιαλτική.

Και μια και λέμε όλα αυτά και για τους νεολαίους και για το πόσο μιλάνε, θέλω να ζητήσω την υπομονή σας. Το επόμενο track που θα βάλω, δεν τα αφήσω βέβαια ολόκληρο, είναι το νούμερο ένα ελληνικό track στο Spotify. Νούμερο ένα σε downloads. Τώρα νομίζω, δεν ξέρω αν τα λέω και σωστά, είναι από Fly Low με τη συμμετοχή του Τρανός. Λέγεται Banana. Και θέλω να προσέξετε όσο μπορείτε τους στίχους. Μετά θα σας πω για ποιο λόγο το σας βάζω σε αυτή τη δοκιμασία.

Εντάξει, φτάνει, φτάνει, φτάνει, μισό λεπτό. Μου έκανε εντύπωση ο στίχος που λέει το μωρό στα γόνατα με ξεκουμπώνει. Σίγμα μέιλ 2 και τεστοστερώνη. Τι και αν γυρνάω αργά ποτέ δεν με μαλώνει. Την πιάνω από τα μαλλιά και την κρατάω λες και είναι πόνι. Το οποίο ρε παιδί μου σου φαίνεται γελίο και χυδαίο ταυτοχρόνως. Αλλά σκεφτείς ότι όλα αυτά τα ακούν τα 15χρονα και τα ενσωματώνουν στη συμπεριφορά τους, ότι αυτό είναι το νούμερο ένα τραγούδι σε download στο Spotify αυτή τη στιγμή. Είναι λίγο να τρελαίνεις ρε γαμότο, και δεν είναι μόνο το χάσμα των γενεών. Δηλαδή όταν βλέπεις το 15χρονο σου τραγουδάει σκάμε με τσίτα τα μπάσα αλφα κάπα γεμιστήρας μπανάνα. Πιστόλια έχω γεμάτα, καλάμια έχω γεμάτα, δεν κάνω τα λεφτά μου κρύπτο, τα κάνω αλφα κάπα. Ναι, ακούγομαι σαν το Βελόπουλο που το λέει αυτό, αλλά πραγματικά σοκαρίστηκα. Θα μου πεις τι μπορεί να γίνει. Τίποτα, έτσι είναι τα πράγματα. Αλλά θέλω να πω το εξής. Έβλεπα την ταινία μια Ιταλίδα στην Κυψέλη. Μάρο Κοντού, Αλεξανδράκης. Είχε μέσα κάτι ατάκες του τύπου «Εδώ στις και δυο χαστούκια να στρώσει». Δικιά μου είναι η γυναίκα, την κάνω ό,τι θέλω κλπ. Που λες ότι όλα αυτά δεν θα μπορούσαν να σταθούν σήμερα, να μπουν σε κάποια ελιτική μυθοπλασία, γιατί είναι απαράδεκτα, σεξιστικά κλπ. Κανένας όμως δεν διαμαρτύρεται γι' αυτό, για το την πιάνω από τα μαλλιά και την κρατάω λες και είναι πόνι. Δηλαδή τα τραγούδια που ακούνε πια οι έφηβοι έχουν μέσα τους τόσο βίαιο σεξισμό και απαξίωση της γυναίκας αλλά περιέργως δεν πολύ καταγγέλλονται. Να ορίστε κάποιος μου λέει γέρος είσαι να ακούς Χόρν και Χατζηδάκη. Ναι, της έστειλα emoji με λιτσάνα ενώ έτρωγα πικάνια. Τι είναι τα πικάνια, δεν ξέρω.

Όχι ρε, τι να απαγορευτούν, πάτε καλά. Δεν είναι δυνατόν να λέμε τέτοια πράγματα, απλώς παρατηρούμε και μας κάνει εντύπωση, τουλάχιστον σε μένα.

Και σκέφτομαι ένα 15χρονο αγόρι που ακούει αυτά τα τραγούδια, τα ενσωματώνει στο θυμικό του. Βλέπει μετά πορνό που κάνουν κάτι ακροβατικά, ξεφτελίζουν γυναίκες οι οποίες είναι τουμπανιασμένες από τις επεμβάσεις. Και αναρωτιέμαι τι εικόνα μπορεί να φτιάξει στο μυαλό του.

αυτό είναι το κομμάτι που το Storm που ακούγεται στο βίντεο του Ρωμέν Γαβρά. Να ψάξετε, το βρείτε το βίντεο, είναι παντού. Θα έλεγα ότι είναι το αντίστοιχο βίντεο κλιπ του The Wall της εποχής μας. Βλέπουμε δηλαδή ένα σχολείο στη Βρετανία όπου είναι αγόρια μόνο. Και πώς αυτό το σχολείο μετατρέπεται σε ένα βίαιο περιβάλλον με bullying, με στερεότυπα ανδρισμού. Και πόσο σκληρή πια είναι η εφηβεία των αγοριών.

0: 92,6.
1: The Best in Sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Η Μπουρκ κατέκτησε το EuroCup κάνοντας το 2-0 στη σειρά κόντρα στην Μπεσίκτας, επικρατώντας το δεύτερο τελικό με 73-71, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο το δικαίωμα συμμετοχής στη EuroLeague από τη νέα σεζόν. Η τουρκική ομάδα έφτασε κοντά στην ανατροπή στο 4ο δεκάλεπτο, όμως οι Γάλλοι ήταν εκείνοι που χαμογέλασαν στο τέλος και πήραν τον τίτλο, με τον Kevin Kokila να είναι ο πρωταγωνιστής με 18 πόντους, 6 rebound και 2 assist.
1: The Best in Sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί στο

0: πάρτι του Best στην Έγκλης Απίου για να γιορτάσουμε τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης. Την Παρασκευή 15 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Be there. Be best. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου. Το φεστιβάλ σου.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
2: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
1: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
3: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Ένταση, λάμψη, πάθος. Ένα ξεχωριστό γκαλά στο Μέγαρο, αφιερωμένο στη θεατρική μεγαλοπρέπεια της Μπαρόκ Όπερας. Ο Μαξ Εμμάνουελ Τσέντσιτς, από τους σημαντικότερους ερμηνευτές του Μπαρόκ σήμερα, αναβιώνει τη λάμψη μιας ολόκληρης εποχής που ενέπνευσε κορυφαίους συνθέτες. Άριες Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα, με την καμεράτα ορχήστρα των φίλων της μουσικής σε όργανα εποχής υπό τη διεύθυνση του Νικόλα Βαλεντίνη. 23 Μαΐου. Το Μπαρόκ επιστρέφει. Όχι ως ανάμνηση, αλλά ως ζωντανή εμπειρία. Megaron.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
11: Παρασκευή 8 Μαΐου, Mind Against, στο Bolivar. Ένα από τα κορυφαία δίδυμα της Melodic Techno, Mind Against, επιστρέφει στο Bolivar για μια πολύ αναμενόμενη εμφάνιση. Παρασκευή 8 Μαΐου, Mind Against, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
12: You know the time has come to grab a pink neck cane and dance around like a fool, I can play!
13: Best. 92,6.
14: We, the music.

Εντάξει, οκ, παίζατε ξύλο και τα κορίτσια. Μου το λέει και η αναρχική φεμινίστρια που είναι έγκυρη και έγκριτη. Εγώ δεν θυμάμαι πάντως να, στα 80's να παίζουν ξύλο τα κορίτσια, δεν είχα δει ποτέ. Αλλά νομίζω ότι εντάξει και εμείς Θεσσαλονίκη, ειδικά περιοχή Τούμπας, άλλος πολιτισμός. Άλλο επίπεδο, πιο πάνω από το μέσο όρο της χώρας, από εκεί που μεγαλώσει την υπόλοιπη. Γιατί παραδοσιακά η Τούμπα είναι ένα μέρος που καλλιεργεί και τις τέχνες. Την ευγενία άμυλα μεταξύ των ανθρώπων και όλα αυτά. Είναι ο τόπος όπου γεννιέται το ευγενές. Είστε στο Best 92,6, ακούτε την εκπομπή Citizen, με λένε Κώστα Γιαννακίδη και στο giannakidis.com θα βρείτε πληροφορίες για το podcast της εκπομπής και τα social. Σιτήριο Μετάλλικα δεν υπάρχει και αυτός που ήταν να τα πουλήσει, τα πούλησε, με ενημέρωνει. Αν κάνει ένας άλλος βρεθεί μισητήριο μέχρι και θέλει να το δώσει, δηλαδή, εδώ είμαστε. Εγώ θα ήθελα να βρω ένα εισιτήριο να πάω να δω το Παναθηναϊκός Βαλένθια. Αλλά δεν το βρεις. Αν δεν πάει κανένας βάζελος και θέλει να το σπρώξει, εδώ είμαστε. Οι όποιοι Παναθηναϊκοί δηλαδή πρέπει να έχουν κάνει όλα αυτά, γίνονται για να κάνει τζίρο υπογλώσσεων, DPG. Ο οποίος ανακοίνωσε, πρόσκαιρα βέβαια, ότι θα απέχει από τα social media για ψυχολογική αποκατάσταση. Και στην αρχή σκέφτηκα, ναι, αυτό είναι ένα μήνυμα. Αν μπορεί να το κάνει ο DPG, μπορείς και εσύ. Αλλά τελικά ανακοίνωσε με καινούριο story ότι επανέρχεται, δεν γίνεται, έχει πράγματα να τακτοποιήσει. Άρεσε να ήμουν για μια μέρα ο Φρύ, η γάτα. Αν έχετε όντως εισιτήρια Μετάλλικα, παιδιά, το mail σας. Υπάρχει κόσμος που ψάχνει. Και πάω Βαλένθια, ψάχνουν αρκετοί, αλλά αν βρεθεί, όχι παιδιά, θα το πάρω εγώ.

Κάποιος μου λέει καταβάθησε φιλοβάζελο στο μπάσκετ, τι μου φαίνεται. Κοίταξε, τους βλέπω και τους δύο. Τον φοβάμαι πολύ τον ελληνικό τελικό για αυτό που θα γίνει, αλλά απ' την άλλη λέω εντάξει, θα είναι κάποιοι χαρούμενοι.

Τώρα αν πες την ίδια ώρα Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, μάλλον θα δω τον Παναθηναϊκό, γιατί ο Ολυμπιακός είναι πολύ συνεπής, ρε παιδί μου. Είναι μια κοντρολαρισμένη, σοβαρή ομάδα, συνεπέστατη. Στον Παναθηναϊκό μπορεί να δεις απίστευτα πράγματα.

Όχι, δεν το δίνω κόμπο ότι θα παίξουν τελικό, αλλά είναι φαβορή. Εντάξει, και η Ρεάλ δεν είναι αμεληταία ποσότητα. Είναι Ρεάλ Μαδρίτης. Κέλπισε να είναι η Φενέρ. Ναι, ο Σάρας πάλι. Ναι, δεν είναι. Το προσπερνάς έτσι.

Όταν τελείωσε το δεύτερο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, μπήκα στη Μάρκα, την ισπανική αθλητική εφημερίδα. Και πάτησα μετάφραση στα ελληνικά και διάβαζα τα σχόλια κάτω από το μάτς. Όπου ήταν οι οπαδοί της Ρεάλ και της Μπαρτσελόνα που πανηγύριζαν και τους έλεγαν του τύπου «Άντε ρε παρακατιανοί που θέλετε και εισιτήρ, θέλετε να πάτε και στο Final Four κλπ». Και οι οπαδοί της Βαλένθια έγραφαν ότι «Κοίτα να δεις, παίζαμε με τη Ρεάλ Μαδρίτης του μπάσκετ και μας σφάξαν».

Κάποιος λέει κάτι σωστό, ότι οι ελληνικές ομάδες δεν θα περάσουν τελικό, γιατί το έχουν κλειδώσει στο μυαλό τους πως θα έχουμε ελληνικό τελικό. Εγώ νομίζω ότι γενικώς όλο αυτό του Final Four είναι άδικο. Θα έπρεπε να είναι σαν το NBA, δηλαδή να παίζουν δύο μία σειρά τελικών.

Κάποιος λέει δεν θέλει ελληνικό τυλικό, θα γίνει ολοκαύτωμα στο ΆΚΑ, και εγώ το φοβάμαι. Αλλά από την άλλη, εντάξει, δεν μπορούμε να είμαστε έτσι πάντα. Θα μου πεις, αυτοί που ως επιτοπλίστων θα είναι στο γήπεδο θα είναι άνθρωποι που έχουν δώσει αρκετά χρήματα για εισιτήριο. Αλλά από την άλλη σου λέω ότι πιο κάφρυδε είναι αυτοί που κάθονται μπροστά

Αλλά γίνεται. Στα 90's είχαμε ζήσει πάω Κάρης στο παλέ με το γήπεδο μισό-μισό. Εντάξει, είχαμε τότε κάποιες ακραίες συμπεριφορές του τύπου πετάμε φωτοβολίδα στην άλλη κερκίδα. Αλλά λειτουργούσε, τώρα δεν ξέρω.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά για το τελευταίο διάλειμμα. Ήθελα να σας πω ότι είδα για πρώτη φορά μια εκπομπή, το Just the Two of Us. Και έπαθα πλάκα, βέβαια, έπαθα πλάκα. Για αυτούς που πηγαίνουν και εμφανίζονται εκεί. Λέω, ρε εσύ, πόσα λεφτά πρέπει να παίρνουν για να υφίστανται αυτόν τον εξευτελισμό? Δεν μπορεί να το κάνεις τζάμπα αυτό. Αλλά τελικά με τα social media, τα κανάλια, τα TikTok και όλα αυτά, τι έχει γίνει πια, ας πούμε, ένα παγκόσμιο reality είμαστε. Κάθε μέρα εμφανίζονται και κάποιοι καινούργοι στο TikTok που παίζουν ουσιαστικά τη ζωή τους σε στημένα σκέτς. Ελπίζοντας να ζήσουν, ερμηνεύοντας μια εκδοχή του εαυτού τους για δημόσια κατανάλωση. Ξέρω, εντάξει, καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή.

Ένας φίλος λέει: προσπαθώ να πουλήσω το εισιτήριο για Βαλένθια 400 ευρώ και πέφτουν να με φάνε. Έχουν στρεβλή εικόνα για το τι σημαίνει ελεύθερη αγορά και κίνητρο. Ναι, μα αυτό σκεφτόμουν, ότι πάρα πολλοί από όσους βλέπουν αυτή την εκπομπή θα την έβλεπαν με τον τρόπο που την έβλεπα εγώ, με ανοιχτό το στόμα και του τύπου «τι είναι αυτό που βλέπω». Δηλαδή περισσότεροι θα κάθισαν και θα κάναν χάζι, όπως κάνεις ξέρω εγώ σε ένα ενιδρίο.

Όχι παιδιά, just the two of us με τον Κοκλόνι. Όπου είναι η Εφη Θόδη, ήταν ένας DJ που έμοιαζε στο Πάριο με περισσότερα κιλά και έλεγε και ένα τραγούδι του Πάριου. Κάτι άλλο από reality. Εντυπωσιακό, και πια δεν υπάρχουν αυτά τα 15 λεπτά δημοσιότητας που ποιος το έλεγε, ο Warhol. Εδώ μιλάμε πια για ώρες που αντιστοιχούν στον καθένα μας.

0: The best is going on.
1: Cinefil 101. Cinema that makes you think. Το Cinefil 101 Διεθνές Φεστιβάλ Φιλοσοφικού Κινηματογράφου επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Ηράκλειο Κρήτης με ταινίες από όλο τον κόσμο, νέες συνεργασίες και εκπαιδευτικές δράσεις. Το μοναδικό φεστιβάλ της χώρας που προβάλλει τη στενή σχέση του σύγχρονου κινηματογράφου με το φιλοσοφικό στοχασμό μεταμορφώνει και φέτος για 8 ημέρες την πόλη σε σημείο συνάντησης για δημιουργούς, ακαδημαϊκούς και το ευρύ κοινό. Από τις 3 έως τις 10 Μαΐου στο Ηράκλειο Κρήτης. Τις πληροφορίες cinefil101.gr.
0: What the best is going on από τον Best 92,6.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργεια.

0: ταξίδια.gr.
1: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Προκόπη! Πού ήσουν,
3: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
2: Μολόγα, Προκόπη.
3: Ήμουν στο Γερμανό.
2: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
3: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
4: Για σοβαρές επισκευές. Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
5: Ο Τιάγκο Ροντρίγκες επιστρέφει στη στέγη. 2 παραστάσεις του κορυφαίου δημιουργού και καλλιτεχνικού διευθυντή του Φεστιβάλ της Αβινιόν. La Distance. Ένας πατέρας, μία κόρη, εκείνος στη γη, εκείνη στον Άρη. By Heart. Ένα σονέτο του Σέξπιρ. Μία οδή στη δύναμη της ποίησης και της μνήμης. Αφιέρωμα στον Τιάγκο Ροντρίγκες. 7 έως 12 Μαΐου στην κεντρική σκηνή της στέγης. Εισιτήρια στο onassis.org.
6: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Φίλες μου γράφει, κάποιες φίλες μου γράφει, από αύριο θα είμαστε πολύ καλύτεροι και ο κόσμος παραδεισένιος. Χαίρομαι. Έχετε αρχίσει να σκέφτεστε καλοκαιρινές διακοπές? Αν ναι και έχετε αποφασίσει, γράψτε το να πάρουμε μια γεύση.

Όχι ρε φίλε, παραιτήθηκε ο Χάρης ο Καστανίδης από το Πασόκ με χμές για τον Ανδρουλάκη. Βέβαια όλα τα σάρω σε αυτό το μανιφέστο του Αλέξη, το διάβασα. 7.200 λέξεις, το διάβασα όλο.

Είχε μέσα κάτι ωραία που μου άρεσαν. Δηλαδή η δημοκρατία αποκτά ουσιαστικό νόημα όταν το κράτος μετατρέπεται σε συνεργάτη του πολίτη, ενσωματώνοντας ριζοσπαστική ευαισθησία απέναντι στις σύγχρονες διαρθρωτικές αδικίες. Στα χρόνια μου, αν το έλεγες αυτό στο αμφιθέατρο, είχες βγάλει γκόμενα, κανονικά. Τέλος πάντων, έχει αρκετές αυτονόητες διαπιστώσεις. Είναι πλούσιος σε λέξεις, αλλά φτωχός ιδέες, γιατί δεν πιάνει τα μεγάλα θέματα. Δεν λέει, ας πούμε, τι θα κάνει με το δημογραφικό, το μεταναστευτικό, το παραγωγικό μοντέλο που λέει ότι πρέπει να αλλάξει. Πώς θα πάρουμε φθηνή ενέργεια κτλ. Κτλ. Αλλά εντάξει, η πραγματική πολιτική αρχίζει εκεί που τελειώνουν τα μανιφέστα, οπότε...

Σίκινο, Κάρπαθος, Λευκάδα, Λονδίνος, Κόπελος, Κύθνος, Ελαφώνησος, Μάνη, Ψέριμος. Κάποιος άλλος λέει δεν έχει να φάει εξαιτίας του Μητσοτάκη, οπότε τι διακοπές. Δονούς, Ακουφονίσια. Λασίφη, Κροατία, σε κάμπινγκ γυμνιστών. Ικαρία, Ζάκυνθος, Τίνο Σύρο, Ασοπός, Λακωνίας. Παξός, Παξούς. Εδώ, Παξούς, sorry. Είναι, πάτα βρε τον Παπακαλιάτη. Αμοργός και Αστυπάλαια και Μάλτα, ωραία, βλέπω.

Μάνι, Μύκονο, Πύλη, Ορεινή, Αρκαδία. Εγώ, παιδιά, έχω βρει κάτι ωραία καλυβάκια σε Λιθουανία, ας πούμε, ή Λετωνία. Εκεί σε λίμνες ή και σε θάλασσα στη Βαλτική. Με τιμές λογικές, δροσιά πάρα πολύ.

κερατά, ο άλλος δεν έχει να φάει και εσύ καλεί στους δεξιούς και συστημικούς να γράψουν για το που θα πάνε διακοπές. Τι πάνε θα πάτε ρε παιδιά. Νάξος, Σκηνούσα, στο λιμένι Λακωνία, στη Νεάπολη Λακωνία, στη Γάβδο. Στη Γάβδο μπορεί να πέστε σε αυτές τις συγκρούσεις που εκεί οι φασέοι συγκρούνται με τα ΜΑΤ. Άμστερνταμ για Euro και World Pride.

Ανίτα, ψάξε στη Λιθουανία, εκεί που έχει κάτι λίμνες, θα δεις. Κάποιος βρήκε στη Φιλανδία και εκεί νοικιάζουν σπιτάκια σε λίμνες κτλ. Που αν πας με παρέα, αν πάνε 3-4 άτομα, βγαίνει ένα πεντάρικο το κεφάλι τη μέρα.

Νορβηγία, καλύβα έχω πάει. Τι είχα φάτσα θέα, το φιόρδ και τα χιόνια. Αν μπορείς, στείλε πληροφορίες. Άλλος θα πάει στα νησιά του Πάσχα τον Ιούλιο.

παιδιά, γενικά Λιθουανία, Λετωνία τα συστήνω. Ενώ και προς τις τιμές, έτσι, ότι είναι πιο φθηνά πέρα από τη δροσιά και ότι είναι ήσυχες, ωραίες πόλεις και το, και το Βίλνιους και η Ρίγα. Και το Τάλιν βέβαια που είναι υπέροχο, αλλά είναι ακριβό. Τα λέμε ακριβό, ενώ ελληνικές τιμές.

στείλτε μου το link. Σίκινος ή καρκή παρακαλούνται φασέοι και λοιπές δυνάμεις να μην ψάξουν που είναι. Όπως στους αρκιούς έχω πάει, πραγματικά είναι πολύ ωραία να αντέξει και τη ζέστη.

ρε γάμο το, αλλά τι πρέπει να λέμε τότε. Οτιδήποτε καν πεις, κάποιος θα ενοχληθεί.

Εκτός ωραία νησιά, λέει κάποιος ή κάποια και προτείνει Στάλιν. Ναι, για τη δροσιά. Το καλοκαίρι προβλέπεται πάρα πολύ ζεστό και το να φεύγεις από εδώ και να πηγαίνεις βόρεια, αν μπορείς να το κάνεις. Δηλαδή να δώσεις κατά ίδια χρήματα που θα έδινες για να πας σε ένα ελληνικό νησί, αν μπορείς να τα δώσεις.

Φυσικά και αυτή η Lane έχει στεγνώσει όλη την αγορά με τους φόρους. Νομίζω ότι έχουν μπει λιγότεροι φόροι επί νουβού. Α, σήμερα στο Sky έχει και αυτό που πάλι θα γίνει ολόκληρη κουβέντα για τις δραματικές ώρες που παραλίγο να οδηγούσαν στο Brexit. Θα το δούμε να έχουμε ένα λεμαύριο.

Να, μια και λέμε αυτά, τώρα μου ήρθε η έρευνα της Προράτα. Ο σφιγμός για τον Απρίλιο. Σημαντικότερα προβλήματα για τη χώρα είναι η ακρίβεια, δικαιοσύνη, διαφθορά και διαφάνεια, χαμηλή μισθή. Η ανεργία πια δεν είναι πολύ χαμηλά, όπως και με το μεταναστευτικό. Δεν είναι της μόδας το μεταναστευτικό.

στην ερώτηση ποιον εμπιστεύεται περισσότερο για πρωθυπουργό. Εντάξει, πρώτος είναι ο κανένας, εννοείται. Μητσοτάκης 27 και μετά Ανδρουλάκης και Βελόπουλος από 8 και ακολουθεί Ζωή με 7%.

Γενικώς η κοινή γνώμη σε πολύ μεγάλο ποσοστό πιστεύει ότι η χώρα έχει λάθος κατεύθυνση. Και η χώρα είναι ένα κλειστό κάστρο που λειτουργεί προς όφελος μόνον όσων βρίσκονται εντός των τυχών. Το 10% λέει ότι είναι, θα ψηφίσει σίγουρα Τσίπρα. Και το 14%, ακόμα ένα 14% το θεωρεί πιθανό. Στην Καριστιανού είναι 6% το βέβαια θα την ψηφίσω και 16% πιθανό να την ψηφίσω.

Λοιπόν, εντάξει, αυτά για σήμερα, τι άλλο. Καλά ήταν για αρχή εβδομάδος. Η Άννα Αναστασίου είναι εδώ.

0: 90,6.
1: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Το αποκάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
2: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Εισιτήρια για τους Μετάλλικα στη συναυλία της χρονιάς? Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking? Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας στο Μετάλλικα, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις

0: σε 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Εδώ δεν είναι, εδώ δεν είναι, εδώ. Σε γκάτικη σου λέει μετά.
2: Τι έγινε, τι ψάχνεις?
1: Τις κάψουλες, θέλω να φτιάξω ένα καφέ. Πού είναι?
3: Ωραία ερώτηση.
1: Μη μου πεις ότι πάλι ξεμείναμε.
2: Μα νόμιζα το έχεις αναλάβει εσύ.
1: Πάλι εγώ.
4: Nespresso My Coffee Plan. Για να μην μείνεις ποτέ χωρίς τον αγαπημένο σου καφέ. Διάλεξε τις κάψουλες, όρισε τη συχνότητα παράδοσης και απόλαυσε μοναδικά δώρα. Ενεργοποίησέ το τώρα χωρίς δεσμεύσεις σε όλες τις Nespresso Boutique, μέσω site, app ή τηλεφωνικά. Nespresso My Coffee Plan.
5: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: An animal's behaving in strange ways. Today we're going to show you some of the strangest of all.
7: Marlon, I think we have one of the strangest animals in the world right here.

Σήμερα αυτή η λέξη στο μυαλό, devotion, αφοσίωση, ίσως γιατί ακόμα και όταν δεν είμαστε εδώ, είσαστε εσείς εδώ. Καλό μήνα να έχουμε, καλή εβδομάδα, best 92,6, best μήνας να είναι και αυτός. Ο πιο αγαπημένος και ο πιο κρύος μέχρι τώρα. Μέχρι τις 4, σαν Αναστασίου εδώ, live24.gr και best92.6.gr για τα μηνύματά σας.

Απίθανο, απίθανο όλο. Την ώρα λοιπόν που ξεκίνησε να παίζει τον αέρα του Best, το Le Flair, τον For Hero, κάποιος έξω έχει στήσει ένα φοβερό σκηνικό με υπέροχα τεράστια λουλούδια. Δεν ξέρουμε ποιος το έχει κάνει, αλλά είναι υπέροχο. Χρώμα, φαντασία και τοποθεσία. Best, best.

Ακριβώς αυτό που μας συνέβη αυτό το τρίμερο, Missing and Messed Up, ήταν στο mix του Days των Orb. New York City in 1940.

0: Podcast. 92,6. When I was young, magic was everywhere.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
1: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε.
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Ένταση, λάμψη, πάθος. Ένα ξεχωριστό γκαλά στο Μέγαρο, αφιερωμένο στη θεατρική μεγαλοπρέπεια της Μπαρόκ Όπερας. Ο Μαξ Εμμάνουελ Τσέντσιτς, από τους σημαντικότερους ερμηνευτές του Μπαρόκ σήμερα, αναβιώνει τη λάμψη μιας ολόκληρης εποχής που ενέπνευσε κορυφαίους συνθέτες. Άριες Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα, με την καμεράτα ορχήστρα των φίλων της μουσικής σε όργανα εποχής υπό τη διεύθυνση του Νικόλα Βαλεντίνη. 23 Μαΐου. Το Μπαρόκ επιστρέφει. Όχι ως ανάμνηση, αλλά ως ζωντανή εμπειρία. Megaron.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
9: Αυτό το Σάββατο, 9 Μαΐου, η μουσική γίνεται τελετουργία. Ο Πάντρε Γκιλιέρμ έρχεται στο Bolivar Beach Club. Ένα σετ γεμάτο ένταση, συνέστημα και ενέργεια. Μαζί του ο Ντίνο MFU. Σάββατο 9 Μαΐου, ο Πορτογάλος Καθολικός Ιερέας Πάντρε Γκιλιέρμ για μία μοναδική εμφάνιση στα decks του Bolivar. Ζήσε τη στιγμή να είσαι εκεί. Εισιτήρια στο more.com.
10: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
11: Μήπως λεφτά.
10: Τα λες και λεφτά.
11: Coupons. Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
10: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
12: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
13: Regardless of the quality, keep doing your best. No more and no less than your best. No less than your best.
0: Best. 92,6.
14: Good
13: cry. Your best will become better than it used to be.

Έχει διασκευάσει Rolls Royce, έχει διασκευάσει Joe Smooth. Έχει διασκευάσει εδώ τους Rolls Royce και έχει διασκευάσει Sister Sledge στο Thinking of You και δεν μένει σε αυτά. Προχωράει και αξίζει να τα ακούσετε, αξίζει να το δείτε. Τη δική του εκδοχή στο What Was I Made For της Billie Eilish. Paul Weller. Γι' αυτό γιατί η μικρότερη κόρη του, η Νόβα, είναι μεγάλη φαν της Billie Eilish.

τα ονόματα που δεν θα δούμε στην Ελλάδα, τουλάχιστον για το 2026. Και από τα ονόματα τα οποία διαλέγουν περισσότερο τις εμφανίσεις στο εξωτερικό παρά στην χώρα μας, είναι η Στέλλα και το Αντάτζιο.

Τοκ Τοκ. Η Groove Armada από το πρόσφατο άλμπουμ τους. Αλλά όταν λέμε Τοκ Τοκ, όταν ακούμε Τοκ Τοκ, το μυαλό μας πηγαίνει σε ένα και μοναδικό συγκρότημα, το οποίο παραδόξως, και για το κομμάτι με το οποίο θα φτάσουμε στο τέλος της πρώτης ώρας, είχε κυκλοφορήσει το 1985 από το άλμπουμ τους The Color of Spring. Σίγουρα δεν ήταν τέτοια άνοιξη σαν τη δική μας, ήταν καλύτερη. Life's what you make it. Life's what you make it.

0: 92,6.
1: The Best in Sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Η Μπουρκ κατέκτησε το EuroCup κάνοντας το 2-0 στη σειρά κόντρα στην Μπεσίκτας, επικρατώντας το δεύτερο τελικό με 73-71, εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο το δικαίωμα συμμετοχής στη EuroLeague από τη νέα σεζόν. Η τουρκική ομάδα έφτασε κοντά στην ανατροπή στο 4ο δεκάλεπτο, όμως οι Γάλλοι ήταν εκείνοι που χαμογέλασαν στο τέλος και πήραν τον τίτλο, με τον Κέβιν Κόκκιλα να είναι ο πρωταγωνιστής με 18 πόντους, 6 rebound και 2 assist.
1: The Best in Sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέ.

0: Φέτες λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη, τώρα μόνο 4,99.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Μη χάσεις το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. 3 stand-up shows, 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival, στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
4: Προκόπη, πού ήσουν?
5: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
4: Μολόγα, Προκόπη.
5: Ήμουν στο Γερμανό.
4: Πάει, χάλασες κι εσύ.
5: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
6: Για σοβαρές επισκευές.
7: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο 1 προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

Το πρέπει να το ακούσουμε πριν από το τρίμηνο της Πρωτομαγιάς. Γιατί ούτως ή άλλως έχει τη δύναμη να σε παίρνει μαζί του. Και εντάξει, όχι πολύ μακριά. Travel του Σύρος. Ο φίλος μας ο Τζέι Κρου για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας. Επίσης Travel from Σύρος για όσους επιστρέφουν. Σημασία έχει να φτάσουμε κάπου. Εμείς μαζί παρέα θα φτάσουμε μέχρι τις 4. Πολλές οι ευχές για τον καινούριο μήνα στο live24.gr και στο best96.gr. Και πολλές ωραίες κυκλοφορίες μέσα σε αυτόν εδώ το μήνα. Επιστροφή και για τον One of Us, νέα του, ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά. Και αυτό είναι το Comfy.

One of Us και το νέο του άλμπουμ. Μετά το Low Season έχουμε το Comfy, τουλάχιστον αυτό αρέσει πάρα πολύ σε μένα. Και πολύ να μπερδευτούμε με το Comfy και το Coffee. Και γιατί να μην θυμηθούμε Sweet Coffee και το Start Believing.

and Scorpio, side by side, we are stuck in orbit.

0: Ας προσθέσουμε στην κατηγορία το remix καλύτερο από το original για μια Σάρα. Καθυστέρησαν για πολύ λίγο οι διαφημίσεις. Break λοιπόν και σε λίγο πάλι παρέα στον Best 92,6.
1: Best 92,6.

0: Βάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί στο μεγάλο ανοιξιάτικο πάρτι του Best στην Έγκλιζα Πίου για να γιορτάσουμε τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης την Παρασκευή 15 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Be there, be best. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
1: Η Schneider Electric και η M-Systems σας προσκαλούν στη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση, τα Ποσειδόνια 2026. Από 1η έως 5 Ιουνίου, ελάτε να ανακαλύψετε καινοτόμες λύσεις σε Innovation IT, Marine Data Centers και την ενεργειακή διαχείριση του στόλου σας. Σας περιμένουμε στο Hall 1, Booth 1569, για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σχεδιάσουμε το μέλλον μαζί. M-Systems, Schneider Electric. Μαζί οδηγούμε την εξέλιξη.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
3: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
4: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
7: Πέρτο.
8: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
7: Πέρτο.
8: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
7: Πέρτο.
9: Να φέρω και το παράκι από το 5-5.
7: Μην το φέρεις.
8: Γιατί?
7: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
10: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού.

0: Ελληνοφρένια.gr.
1: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
2: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
5: Παρασκευή 8 Μαΐου, Mind Against, στο Bolivar. Ένα από τα κορυφαία δίδυμα της Melodic Techno, Mind Against, επιστρέφει στο Bolivar για μια πολύ αναμενόμενη εμφάνιση. Παρασκευή 8 Μαΐου, Mind Against, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
6: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς, check. Όρεξη για τελείωτο headbanking, check. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας στο Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

Δεν είμαι φαν της country, αλλά αυτό το κομμάτι είναι πολύ ωραίο κομμάτι. Και μεγάλη επιτυχία βέβαια. Στο είδος του Ella Langley και Chos in Texas. Εξοχή και τώρα διακοπές, τα μυαλά αλλού. Επόμενη αργία χωρίς να είναι απολύτως αργία για όλους. Γιορτή του Αγίου Πνεύματος 1η Ιουνίου.

Ποτέ δεν τους καταλαβαίνω εγώ αυτούς τους καλλιτέχνες που κάνουν κάτι πάρα πολύ ωραίο και μετά χάνονται. Steady Holiday λοιπόν, για τη Steady Holiday μιλάω. The Balance, αντίθεση με τους Canons, επέστρεψα με ένα πάρα πολύ ωραίο καινούριο άλμπουμ, These Nights.

Keep coming back to you. Βίκη Σαματάνη στον Best in the 2,6. Και αν και το έχουμε συνηθίσει ως τραγούδι Παρασκευής, έχουν περάσει πολλές μέρες από τότε που έχουμε ακούσουμε Winter και First Move. There's always pain and pleasure. Και με αυτό φτάνουμε στο τέλος. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ήμασταν παρέα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής η Άννα Αναστασίου. Ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος είναι ήδη εδώ και συνεχίζεται μαζί του μέχρι τις 6. Καλή συνέχεια σε όλους, για χαρά.

0: 101,6.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
3: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
4: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μιλάμε χρώμα, με χρώμα Master από την Craft Paints.
5: Χρωματοπολείο, στείλε χρώματα Master τώρα.
6: Προκόπη! Πού ήσουν?
7: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
6: Μολόγα, Προκόπη.
7: Ήμουν στο Γερμανό. Πάει. Χάλασες κι εσύ. Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
8: Για σοβαρές επισκευές.
9: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
10: Το βάλε! Το βάλε!
11: Το αποκάρφωμα!
12: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
13: Τρελάνε μας!
14: Τρίποντο! Τρίποντο!
13: Πεσκάρα μου!
15: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ. Γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
16: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.

0: Αυτό το Σάββατο, 9 Μαΐου, η μουσική γίνεται τελετουργία. Ο Πάντρε Γκιλιέρμ έρχεται στο Bolivar Beach Club. Ένα σετ γεμάτο ένταση, συνέστημα και ενέργεια. Μαζί του, ο Ντίνο MFU. Σάββατο 9 Μαΐου, ο Πορτογάλος Καθολικός Ιερέας, Πάντρε Γκιλιέρμ, για μία μοναδική εμφάνιση στα decks του Bolivar. Ζήσε τη στιγμή. Να είσαι εκεί. Εισιτήρια στο more.com.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

Είναι περίπου 9 λεπτά μετά τις 4. Καλησπέρα σε όλους. Καλό μήνα σε όλους. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Είστε στον Best, είστε στους 92,6. Μεσημέρι Δευτέρας, 4 Μαΐου. Εδώ θα είμαστε και σήμερα, όπως κάθε μέρα, κάθε μεσημέρι από Δευτέρως και Παρασκευή. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής έως τις 6 θα βρίσκεται ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος. Και μαζί μας η Ιζωμάτ. Η λύση για εξωτερική θερμομόνωση έχει όνομα και λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με 5 διαφορετικά συστήματα, εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση κόστους σε θέρμανση αλλά και σε ψύξη. Θερμική άνεση μέσα στο σπίτι, αισθητική αναβάθμιση και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Ιζωμάτ Thermosystem με την εγγύηση ποιότητας της Ιζωμάτ.

πόσο αγαπάμε αυτό το κορίτσι. Τόσο ως καλλιτέχνη, όσο και ως άνθρωπο. Διανύοντας μια πορεία παρέα εδώ και πολλά χρόνια, από την δεύτερη περίοδο του Click FM και αργότερα εδώ στον Best. Άννα Μαρία Χαροκόπου.

από τις πρώτες γυναικείες παρουσίες στο DJing. Και από τις σημαντικότερες γενικότερα. Από την εποχή του Πλασόντα έως σήμερα. Μία και μοναδική. Το νέο της λοιπόν εγχείρημα, το νέο της βήμα, είναι η δική της δισκογραφική, το δικό της label, Bella Lou Records. Και αυτό είναι το δεύτερο single που κυκλοφορεί από την, από το συγκεκριμένο label, Nothing to Hide. Άννα Μαρία X, εδώ στον Best.

Όμως μας χάρισε ένα ακόμα διαμαντάκι που θα το βρείτε να κυκλοφορεί σε λίγες μέρες από σήμερα. Γι' αυτό θα ακούσουμε δύο στη σειρά από την Άννα Μαρία Χαροκόπου και το label της Μπελαλού Records. Δεν χρειάζεται να σας πω τον τίτλο αυτού του δεύτερου track που ακούμε. Απλά το remix είναι της Άννας Μαρίας.

Και κάπως έτσι φτάσαμε λίγο πριν από το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, λίγο πριν από τις 4:30 πάντα στον Best, στους 92,6. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη μάσκαρ σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
2: Εδώ δεν είναι, εδώ δεν είναι, εδώ. Σε κάτι και σου λέει μετά.
3: Τι έγινε, τι ψάχνεις?
2: Τις κάψουλες, θέλω να φτιάξω ένα καφέ. Πού είναι?
4: Ωραία ερώτηση.
2: Μη μου πεις ότι πάλι ξεμείναμε.
3: Μα νόμιζα το έχεις αναλάβει εσύ.
2: Πάλι εγώ.
5: Nespresso My Coffee Plan. Για να μην μείνεις ποτέ χωρίς τον αγαπημένο σου καφέ. Διάλεξε τις κάψουλες, όρισε τη συχνότητα παράδοσης και απόλαυσε μοναδικά δώρα. Ενεργοποίησέ το τώρα χωρίς δεσμεύσεις σε όλες τις Nespresso Boutique, μέσω site, app ή τηλεφωνικά. Nespresso My Coffee Plan.
6: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
7: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
8: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
7: Πέρτο.
9: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
7: Πέρτο.
9: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
7: Πέρτο.
9: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
7: Μην το φέρεις.
9: Γιατί?
7: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
10: Στη Στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
13: Έχεις το δικό σου καθημερινό ρόφημα. Και τώρα έχεις και τον τρόπο να το αναβαθμίσεις. Στα Starbucks, το Protein Cold Foam μπαίνει πάνω στο ρόφημα που ήδη αγαπάς και σου δίνει επιπλέον.

0: Max Protein Beverages. Your usual, just better.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons, coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Over the course of my life, I've encountered some of the world's most remarkable species of animals. Many of these wonders seem set to disappear forever.
6: Best 92.6.
7: We have a moment when we can change our world.
6: Be active.
5: What happens next is up to every one of us.

εδώ και πάλι, καλησπέρα και πάλι, περίπου 17-18 λεπτά πριν από τις 5. Μαζί κάθε μεσημέρι με την Isomat. Η λύση στην εξωτερική θερμομόνωση. Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας της Isomat, με 45 χρόνια τεχνογνωσίας και πάνω από 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Isomat Thermosystem Premium.

Forbidden Colors, David Sylvian, στην συνεργασία του, σε συνεργασία του με τον Ryuichi Sakamoto. Ένα τραγούδι που στην ουσία αποτελεί την φωνητική εκδοχή του ορχιστρικού θέματος Merry Christmas Mr. Lawrence από την ομώνυμη ταινία του 1983, στην οποία πρωταγωνιστούσε ο David Bowie. Μην ξεχνάτε, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω μηνυμάτων, μέσω της επίσημης σελίδας του σταθμού μας στο Facebook.

0: 92,6.
1: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
4: Η Μπουρκ κατέκτησε το EuroCup κάνοντας το 2-0 στη σειρά κόντρα στην Μπεσίκτας, επικρατώντας το δεύτερο τελικό με 73-71, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο το δικαίωμα συμμετοχής στη EuroLeague από τη νέα σεζόν. Η τουρκική ομάδα έφτασε κοντά στην ανατροπή στο τέταρτο δεκάλεπτο, όμως οι Γάλλοι ήταν εκείνοι που χαμογέλασαν στο τέλος και πήραν τον τίτλο, με τον Kevin Kokila να είναι ο πρωταγωνιστής με 18 πόντους, 6 rebound και 2 assist.
3: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
5: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
6: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη.

0: 24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
1: Παρασκευή 8 Μαΐου, Mind Against, στο Bolivar. Ένα από τα κορυφαία δίδυμα της Melodic Techno, Mind Against, επιστρέφει στο Bolivar για μια πολύ αναμενόμενη εμφάνιση. Παρασκευή 8 Μαΐου, Mind Against, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
2: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Εισιτήρια για τους Μετάλλικα στη συναυλία της χρονιάς. Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking. Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Μετάλλικα, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
5: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: If all the people that took acid, you know, the people that I know that have taken acid, we can look out at the other people that haven't. And they can tell us we're crazy.
7: Best.
6: And we can say, well, you haven't seen anything yet.

Archive και City Walls σε ένα remix που υπάρχει πλέον στην νέα έκδοση του πρόσφατου άλμπουμ τους, του Glass Minds Expanded. Καλησπέρα και πάλι, 12 λεπτά μετά τις 5 εδώ στον Best στους 92,6. Μίγμα λέγεται το πρώτο προσωπικό άλμπουμ του One of Us. Εμείς θα ακούσουμε το Luminous. Ενώ θα είμαστε παρέα έως τις 6 όπως κάθε μεσημέρι, στο μικρόφωνο και τη μουσική θα βρίσκεται ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

0: Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί στο μεγάλο ανοιξιάτικο πάρτι του Best στην Έγκλιζα Πίου για να γιορτάσουμε τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης, την Παρασκευή 15 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Be there, be best. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδη, γιατί αξίζει.
2: Μη χάσεις το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. 3 stand-up shows, 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival, στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
3: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε.
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
5: Προκόπη! Πού ήσουν?
6: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
5: Μολόγα, Προκόπη.
6: Ήμουν στο Γερμανό.
5: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
6: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
7: Για σοβαρές επισκευές.
8: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
9: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
10: We, the music. Best.

Εδώ και πάλι έχουμε ήδη μπει στο τελευταίο μας ημίωρο για σήμερα. Περίπου 22 λεπτά πριν από τις 6 στον Best, στους 92,6. Η Zomat με 45 χρόνια τεχνογνωσία στον κλάδο και εμπειρία άνω των 20 χρόνων στην εξωτερική θερμομόνωση σου προτείνει τα πιστοποιημένα συστήματα Zomat Thermosystem. Δέκα χρόνια εγγύησης και δυνατότητα εφαρμογής από πιστοποιημένο εξειδικευμένο συνεργείο. Μεγάλη αντοχή στο χρόνο και πλούσια γκάμα αποχρώσεων. Η επιλογή είναι μόνο μία, Zomat Thermosystem.

One time, man, so let's do it right. Αυτό ήταν για σήμερα, αυτό ήταν από εμάς. Λίγο πριν από τις 6 εδώ στον Best, στους 92,6. Από τις 4 έως τώρα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ήταν ο Δημήτρης Παπασφυρόπουλος. Εύη Σιδηροπούλου για τη συνέχεια και τις επόμενες 2 ώρες. Καλή εβδομάδα να έχετε, αύριο στις 4 πάλι, από κοντά.

0: 92,6.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
4: Τρελάνε μας!
6: Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Πεχτάρα μου!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Ένταση, λάμψη, πάθος. Ένα ξεχωριστό γκαλά στο Μέγαρο, αφιερωμένο στη θεατρική μεγαλοπρέπεια της Μπαρόκ Όπερας. Ο Μαξ Εμμάνουελ Τσέντσιτς, από τους σημαντικότερους ερμηνευτές του Μπαρόκ σήμερα, αναβιώνει τη λάμψη μιας ολόκληρης εποχής που ενέπνευσε κορυφαίους συνθέτες. Άριες Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα, με την καμεράτα ορχήστρα των φίλων της μουσικής σε όργανα εποχής υπό τη διεύθυνση του Νικόλα Βαλεντίνη. 23 Μαΐου. Το Μπαρόκ επιστρέφει. Όχι ως

0: αλλά ως ζωντανή εμπειρία. Megaron.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
2: Η Schneider Electric και η M-Systems σας προσκαλούν στη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση, τα Ποσειδόνια 2026. Από 1η έως 5 Ιουνίου, ελάτε να ανακαλύψετε καινοτόμες λύσεις σε Innovation IT, Marine Data Centers και την ενεργειακή διαχείριση του στόλου σας. Σας περιμένουμε στο Hall 1, Booth 1569, για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σχεδιάσουμε το μέλλον μαζί. M-Systems Schneider Electric. Μαζί οδηγούμε την εξέλιξη.
3: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
4: Best 92,6.
5: Just breathe. Breathe.
4: We, the music.

για να ταιριάζει το κομμάτι με την απίστευτη, την ηλιόλουστη αυτή εβδομάδα. Και η κακοκαιρία πέρασε. Και καλό μας μήνα, απόγευμα Δευτέρα στον Best. 8 έπειτα από τις 6 καλησπέρες για τις επόμενες 2 ώρες. Και σήμερα θα φύγουμε παρέα. Στο μικρόφωνο αλλά και την επιλογή της μουσικής, η Εύη Σιδηροπούλου.

Σήμερα εντωμεταξύ σε άλλα νέα είναι και η μέρα του πολέμου των άστρων για τους φίλους της επικής σειράς επιστημονικής φαντασίας. Γιορτάζουν το κινηματογραφικό κατόρθωμα του George Lucas. Και η 4η Μαΐου έχει επιλεχθεί από την γνωστή ατάκα May the Force be with you. Αν είστε βέβαια φαν, το ξέρετε καλύτερα από εμάς. Μπέστε να 2x.gr, το site μας. Κολυμπητήριο Χαϊδαρίου, Νέα Φιλαδέλφια, Γάλλιο Υπεανία. Ούτε εμείς θέλουμε άλλες χειμωνιάτικες εκπλήξεις. Λέρος Πορτοράφτη, Best Radio, Νέα 2x Athens. Η σελίδα μας στο Facebook και Best Radio, Νέα 2x στο Instagram.

0: Φρίτς Καλκπρένερ με πάρα πολύ ελπιδοφόρο στίχο, αν τον προσέξατε. Και το 2023 κυκλοφόρησε και μια ανανεωμένη έκδοση, εκείνη με τίτλο Facing the Sun Revive. Τι σημάνε εξχαιρετίσματα, πάμε για το πρώτο διάλειμμα. Best Beautiful Blue Sky
1: 92,6. Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
2: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
1: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
3: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις σκόλες, μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
5: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με craft paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
4: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλάς σωστά.
6: Η craft paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
9: Πέρτο.
10: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
8: Πέρτο.
10: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
8: Πέρτο.
11: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
8: Μην το φέρεις.
10: Γιατί?
8: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
12: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση.
13: Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
15: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου, στο -1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν, στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
16: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
17: Αυτό το Σάββατο, 9 Μαΐου, η μουσική γίνεται τελετουργία. Ο Πάντρε Γκιλιέρμ έρχεται στο Bolivar Beach Club. Ένα σετ γεμάτο ένταση, συνέστημα και ενέργεια. Μαζί του, ο Ντίνο MFU. Σάββατο 9 Μαΐου, ο Πορτογάλος Καθολικός Ιερέας, Πάντρε Γκιλιέρμ, για μία μοναδική εμφάνιση στα decks του Bolivar. Ζήσε τη στιγμή. Να είσαι εκεί. Εισιτήρια στο more.com.
18: Best. And then-

Αυτό το θυμηθήκαμε γιατί σαν σήμερα πριν από 30 ακριβώς χρόνια, 4 Μαΐου του 1996, θα βρεθεί στην πρώτη θέση στα τσάρτ της εποχής με τα καλύτερα singles στο Ηνωμένο Βασίλειο, το George Michael. Για 7η φορά θα χτυπήσει η πρωτιά σε σόλο πορεία. Μάλιστα θα ξεκινήσει το Fast Love σαν σήμερα την κατάσταση με την πρώτη θέση, όπου και θα παραμείνει για 3 ολόκληρες εβδομάδες.

Τα φιλιά μας και στη Λιέγη και στην Κάρπαθο, μακρινό Μόντρελ, Νέα Σμύρνη. Αν πετάτε από Αθήνα για Μαδρίτη με Ιμπέρια μέχρι τις 30 Ιουνίου, εκτός από ένα υπέροχο ταξίδι, θα έχετε και 10% έκπτωση στα συμμετέχοντα καταστήματα του Airport Agora στο αεροδρόμιο, όπως το Απιβίτα, το Attica Selection, το Ergon Originals. Παίρνετε το εκπτωτικό σας κουπόνι από τα check-in της Ιμπέρια. Εξαργυρώνετε το κουπόνι με τις αγορές σας την ημέρα της πτήσης και μπαίνετε και στο μεγάλο διαγωνισμό για μια δωροεπιταγή αξίας 500 ευρώ για τα συμμετέχοντα καταστήματα του Airport Agora και ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής από Αθήνα προς Μαδρίτη με Ιμπέρια. Ισόπωσης αξίας σε Άβιος. Καλή σας επιτυχία λοιπόν.

Το original μας θυμίζει τα αγαπημένα μας 90s. Θα γραφτεί από κοινού Αντάμσκι και Σιρλ, ο οποίος αναλαμβάνει και τα φωνητικά ο δεύτερος εδώ σε υπέροχο Savas Edit από τα πιο εμβληματικά acid house των 90s. Τεράστια επιτυχία στο Ηνωμένο Βασίλειο, θα φτάσει και στην πρώτη θέση στα chart και ένα πάρα πολύ surreal βίντεο, αν το θυμάστε. Τα λέμε μετά το διάλειμμα.

0: 92,6.
1: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί στο μεγάλο ανοιξιάτικο πάρτι του Best στην Αίγλη Ζαπίου για να γιορτάσουμε μαζί με το Aperol, τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης, την Παρασκευή 15 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Be there, be best. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου. Το φεστιβάλ σου. Απόλαυσε το Aperol Spritz πάντα με πάγο, μουσική και την καλύτερη παρέα. Το aperitif με το έντονο πορτοκαλί χρώμα και τη μοναδική γεύση. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Παρασκευή 8 Μαΐου, Mind Against, στο Bolivar. Ένα από τα κορυφαία δίδυμα της Melodic Techno, Mind Against, επιστρέφει στο Bolivar για μια πολύ αναμενόμενη εμφάνιση. Παρασκευή 8 Μαΐου, Mind Against, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
3: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: Ελληνοφρένια.gr.
1: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: There is another way of living for women. Women do have rights. Women do have a voice. And now that she feels good, she's even better than she was in Bangladesh.
3: Best 92.6.
4: No one is illegal.

από το άλμπουμ του Moby, Always Centered at Night. Το άλμπουμ μετά remix των κομματιών κυκλοφόρησε καλοκαίρι του 24. Εκπληκτική Chocolate στα φωνητικά, Sweet Moon, και ο Μάιος έχει και δεύτερη πανσέληνο, τελευταία του ημέρα στις 31. Απόγευμα Δευτέρα στον Best. Καλησπέρα και πάλι. Καλή μας εβδομάδα. Ένα δεκάλεπτο 7 από τις 7. Περιμένουμε και Moby Τετάρτη 1 Ιουλίου. Για λιγότερο από ώρα παρέα στο μικρόφωνο, αλλά και την επιλογή της μουσικής, η Εύη Σιδηροπούλου.

από τα πιο αγαπημένα μας διπλά album ever, το K&D Sessions, αγαπημένο ντουετάκι Κρούντερντορφ Μάιστερ, καταπληκτική και στα live τους. Ο Μάιος μας φέρνει και εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων. Η ετήσια γιορτή που ενώνει τα μικρά τοπικά βιβλιοπωλεία γιορτάζει τα 5 της χρόνια φέτος, από 25 έως 30 Μαΐου, με εκδηλώσεις για κάθε ηλικία. Αναμφίβολα χώροι απαραίτητοι για κάθε γειτονιά, τα βιβλιοπωλεία. Bookstores in action. Φέτος η θεματική.

και αυτό τη λίστα με όλα εκείνα τα κομμάτια που μας θυμίζουν καλοκαίρι. Στο αγαπημένο Αθηνόραμα πετύχαμε και άρθρο «Καυτός θεατρικός Μάιος με 20 καινούργιες παραστάσεις». Περίπου 30 οι πρεμιέρες των θεατρικών παραστάσεων. Τίλντα Σουίντον και Τιάγκο Ροντρίγκες στη στέγη Ιδρύματος Ωνάση. Και πόσο άλλα ακόμη. Σας περιμένω να τα διαβάσετε. Αθηνόραμα.gr.

0: έχεις το δικό σου καθημερινό ρόφημα. Και τώρα έχεις και τον τρόπο να το αναβαθμίσεις. Στα Starbucks, το Protein Cold Foam μπαίνει πάνω στο ρόφημα που ήδη αγαπάς και σου δίνει επιπλέον 15 γραμμάρια πρωτεΐνης. Με επιλογή Sugar Free Vanilla ή Καραμέλα. Για πριν ή μετά την προπόνηση ή απλά για το Everyday Boost σου. Starbucks Protein Beverages. Your usual, just better.
1: Προκόπη! Πού ήσουν?
2: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
1: Μολόγα, Προκόπη.
2: Ήμουν στο Γερμανό.
1: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
2: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
3: Για σοβαρές επισκευές.
4: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
5: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
6: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
7: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
6: Πέρτο.
8: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
6: Πέρτο.
8: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
6: Πέρτο.
9: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
6: Μην το φέρεις.
8: Γιατί?
6: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
10: Στη Στίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
13: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
14: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
15: Τι!
14: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
13: Παίζουμε!
14: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking. Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: Wrap me in blankets, rock me to sleep.
18: Best. 92,6.
19: What's one thing I'm doing wrong that I know I'm doing wrong?
20: We, the music.

φιλιά μας και στη Νέα Σμύρνη και στη Ζάκυνθο. Πετάτε από Αθήνα για Μαδρίτη με Ιμπέρια μέχρι τις 30 Ιουνίου. Θα έχετε ένα υπέροχο ταξίδι, αλλά θα έχετε και 10% έκπτωση στα συμμετέχοντα καταστήματα του Airport Agora στο αεροδρόμιο, όπως Pinko, The Creek Designer Store, Son of a Beach, Wilbrecken. Με απλά βήματα παίρνετε το εκπτωτικό σας κουπόνι από τα check-in της Ιμπέρια, εξαργυρώνετε το κουπόνι με τις αγορές σας την ημέρα της πτήσης και μπαίνετε στο μεγάλο διαγωνισμό για μια δώρο επιταγή αξίας 500 ευρώ για τα συμμετέχοντα καταστήματα του Airport Agora και ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής από Αθήνα προς Μαδρίτη με Ιμπέρια, ισόπωσης αξίας σε άβιος. Καλή επιτυχία.

Ήμασταν παρέα από τις 6 στο μικρόφωνο αλλά και την επιλογή της μουσικής. Στον Best ήταν η Εύη Σιδηροπούλου. Ενώ 8 με 9 θα βρίσκεται εδώ η Βασιλική Πανουριά. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε απόψε. Καλή εβδομάδα και πάλι. Τα ξαναλέμε αύριο απόγευμα. Γεια χαρά.

0: 92,6.
1: What the best is going on?
2: Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας Θεσσαλονίκη. Το Μουσείο Κοτσανά παρουσιάζει για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη την πλήρη συλλογή εκτεμάτων, μια πολιτιστική και επιστημονική πρόταση που φωτίζει το τεχνολογικό θαύμα του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Η έκθεση περιλαμβάνει περισσότερα από 60 λειτουργικά εκθέματα, αποτέλεσμα 30 χρόνων έρευνας με διαδραστικές εφαρμογές και οπτικοακουστικό υλικό έως 31 Μαΐου στο Πανόραμα Digital Theater της συμπρωτεύουσας.
1: What the best is going on? Από τον Best 92,6.
3: Προκόπη! Πού ήσουν?
4: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
3: Μολόγα, Προκόπη.
4: Ήμουν στο Γερμανό.
3: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
4: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
5: Για σοβαρές επισκευές. Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
6: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
7: Πέρτο.
8: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
6: Πέρτο.
8: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
6: Πέρτο.
9: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
6: Μην το φέρεις.
8: Γιατί?
6: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
10: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Best 92,6.
1: We the music.
12: Como delfines en el fondo del océano, volamos por el universo, incentivados por la esperanza.

πολλές πολλές καλησπέρες. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα, απόγευμα Δευτέρας, της πρώτης Δευτέρας του Μαΐου στον Best 92,6. Η Βασιλική Πανουργιά θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Περιμένουμε μηνύματα, περιμένουμε καλησπέρες. Είτε μέσω του Live24, είτε στο Messenger του Best. Και πάμε να κάνουμε την επόμενη ώρα καλύτερη με μουσική. Καλή ακρόαση.

το ολόφρυσκο remix της Άννας Μαρίας Χαροκόπου πάνω στο Break On Through, των Doors. Από τις 20 Μαΐου θα ανοίξει το download.

Και διαβάζουμε πως μετά το κρύο του τριημέρου αναμένονται κύματα αφρικανικής σκόνης στην πρωτεύουσα. Πολλοί ήταν αυτοί που εγκατέλειψαν την πρωτεύουσα, ωστόσο δεν ήταν όλοι χαρούμενοι με τον καιρό. Είχε αρκετό κρύο η Πρωτομαγιά, χάλασε τα πλάνα κάποιων. Αλλά εντάξει, η αλήθεια είναι ότι όπως και να είναι η προσαρμογή είναι λίγο δύσκολη τη Δευτέρα.

0: πάμε.
1: Best 92,6.
2: Just breathe and don't look down.
3: We the music.

0: lifestyle.gr.
1: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
3: Αυτό το Σάββατο, 9 Μαΐου, η μουσική γίνεται τελετουργία. Ο Πάντρε Γκιλιέρμ έρχεται στο Bolivar Beach Club. Ένα σετ γεμάτο ένταση, συνέστημα και ενέργεια. Μαζί του ο Ντίνο MFU. Σάββατο 9 Μαΐου, ο Πορτογάλος Καθολικός Ιερέας Πάντρε Γκιλιέρμ για μία μοναδική εμφάνιση στα decks του Bolivar. Ζήσε τη στιγμή να είσαι εκεί. Εισιτήρια στο more.com.
4: Best.
5: Now I can take my time.
4: 92,6.
5: Now I can enjoy every moment of it.

Δεύτερο ημίωρο, μπαστε 92,6. Μέχρι τις 9 μαζί σας η Βασιλική Πανουριά. Αρκετά και ενδιαφέροντα τα μουσικά νέα και αυτής της εβδομάδας, αρκετές οι νέες κυκλοφορίες και οι ανακοινώσεις συναυλιών. Θα τα πούμε και στην πορεία όμως.

Και όπως είπαμε, έχουμε αρκετά μουσικά νέα. Έχουμε σιγά σιγά περισσότερες λεπτομέρειες για τον επερχόμενο δίσκο των Rolling Stones. Αναμένουμε νέο δίσκο από τη Little Sims. Jeff Mills στο Θέατρο Βράχων 20 Σεπτεμβρίου. Και θα θυμάστε που λέγαμε πόσο θα θέλαμε Fred Again να βγάλει σε βίντεο όλο αυτό το tour που έκανε. Την πραγματοποίησε την ευχή μας. Αλλά μάλλον για να το δούμε όλο αυτό θα πρέπει να πάρουμε μια πενθήμερη άδεια. 108 ώρες και κάτι είναι όλο το υλικό. Και έχουμε και έτσι ένα, ας το πούμε, μικρό κουτσομπολιό μέσα σε όλο αυτό. Έχει συνεργαστεί με άπειρους καλλιτέχνες του Fred Again, μεταξύ των οποίων και η The Blessed Madonna. We've lost dancing. Κυρία Μαρία Ρενέ Στάμπερ, λοιπόν, η οποία πρόσφατα άσκησε κριτική στη Ροζίν Μέρφη, καθώς η τελευταία έκανε πάλι κάποια έτσι ομοφοβικά, θα τα λέγαμε, ευγενικά σχόλια. Και η Μαρία άλλαξε την ευκαιρία και ορθώς να απαντήσει.

έχουμε παραλείψει καλησπέρες. Στη Νέα Σμύρνη, στο Αιγάλεο, στο Αμβούργο. Καλησπέρα, PC Maniacs. Καλησπέρα στο Αίγιο, τη Λοζάνη και τη Θεσσαλονίκη.

κάπου εδώ καληνυχτίζουμε παραλληλά. Ευχαριστούμε για την παρέα που μας κρατήσατε και σήμερα, όπου κι αν ήσασταν, από όπου κι αν μας ακούγατε, από το σπίτι, το δρόμο ή τη δουλειά. Η Βασιλική Πανουριά ήταν μαζί σας μέχρι αυτήν την ώρα. Μείνετε εδώ για τον Αλέξανδρο Χριστόπουλο. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ, μια καλή εβδομάδα, έναν ακόμη καλύτερο μήνα. Αύριο και πάλι μαζί.

0: Spritz. Πάντα με πάγο, μουσική και την καλύτερη παρέα. Το aperitif με το έντονο πορτοκαλί χρώμα και τη μοναδική γεύση. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
3: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε. Η επιτυχία που αξίζεται.
4: Best 92,6.

0: finisher. Had a pussy in the kitchen and a panther in the yard. In the prison of the gift, I was friendly with the guard.
1: Von Generation zu Generation.
2: Best 92,6.
3: Παρασκευή 8 Μαΐου, Mind Against, στο Bolivar. Ένα από τα κορυφαία δίδυμα της Melodic Techno, Mind Against, επιστρέφει στο Bolivar για μια πολύ αναμενόμενη εμφάνιση. Παρασκευή 8 Μαΐου, Mind Against, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
4: Προκόπη! Πού ήσουν?
5: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
4: Μολόγα, Προκόπη.
5: Ήμουν στο Γερμανό.
4: Πάει, χάλασες κι εσύ.
5: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
6: Για σοβαρές επισκευές, έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
2: Best. Questo è il tempo in cui vago pei campi. 92,6.

0: 90,6. Αυτό το Σάββατο, 9 Μαΐου, η μουσική γίνεται τελετουργία. Ο Πάντρε Γκιλιέρμ έρχεται στο Bolivar Beach Club. Ένα σετ γεμάτο ένταση, συνέστημα και ενέργεια. Μαζί του ο Ντίνο MFU. Σάββατο 9 Μαΐου, ο Πορτογάλος Καθολικός Ιερέας Πάντρε Γκιλιέρμ για μία μοναδική εμφάνιση στα decks του Bolivar. Ζήσε τη στιγμή να είσαι εκεί. Εισιτήρια στο more.com. Best 92,6.
1: Ουεκαραμο, καντζεραρερου.
0: Six.
1: 上からも感じられる。

0: Best 92,6. Choose music.
1: Παρασκευή 8 Μαΐου, Mind Against στο Bolivar. Ένα από τα κορυφαία δίδυμα της Melodic Techno, Mind Against, επιστρέφει στο Bolivar για μια πολύ αναμενόμενη εμφάνιση. Παρασκευή 8 Μαΐου, Mind Against, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
0: Best 92,6.
2: We, the music.

0: 92,6.
1: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί στο μεγάλο ανοιξιάτικο πάρτι του Best στην Έγκλης Απίου για να γιορτάσουμε μαζί με το Aperol, τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης, την Παρασκευή 15 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Be there, be best. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου. Απόλαυσε το Aperol Spritz πάντα με πάγο, μουσική και την καλύτερη παρέα. Το aperitif με το έντονο πορτοκαλί χρώμα και τη μοναδική γεύση. Απολαύστε υπεύθυνα.
0: Best 92,6.
2: We the music.

Εδώ είμαστε. Καλό μήνα να ευχηθούμε. Καλή εβδομάδα. Και ελπίζω να είχατε ένα όμορφο τριήμερο παρόλο το κρύο που έκανε. Εδώ είμαστε λοιπόν 12 λεπτά μετά τις 11 μπέστη 92,6. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. 4 Μαΐου του 2026. Με πρώτο μήνυμα να καταφθάνει από Λουξεμβούργο. Γεια σου Νικό. May the fourth lay be with you. Σε ευχαριστούμε επίσης. Καλησπέρα και στην Πεντέλ, καλησπέρα και στην Παιανία. Ελπίζουμε, λέει, να έφυγε οριστικά ο χειμώνας μετά το σοκ του τριημέρου. Εντάξει, παιδιά, βαδίζουμε προς καλοκαίρι πλέον. Και μέχρι τη μία θα πάμε παρέα, όπως κάθε βράδυ, Κλεοπάτρα Φιντανίδου, διαλέγεται η μουσική. Best Radio 926 Athens, σε σελίδα μας στο Facebook, best926.gr, το επίσημο site μας. Best Radio 926, το προφίλ μας στο Instagram και live24.gr. Καλησπέρα στη μεγάλη διαδικτυακή παρέα, καλησπέρα και στο Παγκράτη, γεια σου Σπύρο, καλησπέρα και στην όμορφη Ναύπακτο. Παρέα θα πάμε μέχρι τη μία.

Στείλτε μας μήνυμα να μας πείτε πώς περάσατε το Σάββατο στο Bolivar με Adam Beger και Bart Skills. Εδώ Adam Beger σε πιο ήρεμους ρυθμούς από αυτούς που μας έχει συνηθίσει στο Tan It, ένα κομμάτι που κυκλοφόρησε το 2025, καθαρό break. Και μετά την Αθήνα, επόμενη στάση για τον Adam Beger αυτή την Παρασκευή 8 Μαΐου στη Μαγιόρκα, στη μαγευτική Μαγιόρκα.

Be one of us. Εδώ είμαστε με χαλαρές, δευτεριάτικες μουσικές. Ξεκίνημα δεύτερο ημιώρου με Tastes Like Freedom. Αυτό το απόλυτα μπεστικό Breathe, έχουμε πολύ καιρό να το ακούσουμε. Πάντα σας αρέσει. Σημείο αναφοράς για όλους μας. Εδώ σε Chunky Bass Mix.

όργανο. Όχι ακριβώς όργανο, παρά για αυτό τον υπέροχο ήχο πάντως. Το ιδιαίτερο αυτό κομμάτι είναι από Mezerg.

Για την ακρίβεια, το Theremin είναι το πρώτο ηλεκτρονικό μουσικό όργανο, το οποίο εφευρέθηκε το 1920. Ακούγεται έτσι ακριβώς όπως το ακούτε. Έξω και ο τίτλος Welcome Theremin. Το μοναδικό χαρακτηριστικό του είναι ότι παίζεται στον αέρα. Δηλαδή ο μουσικός δεν το αγγίζει, αλλά κινεί τα χέρια του ανάμεσα σε δύο μεταλλικές κεραίες, ελέγχοντας έτσι τον ήχο. Με λίγα λόγια, ο τρόπος λειτουργίας του βασίζεται στη δημιουργία ενός ηλεκτρομαγνητικού πεδίου γύρω από τις κεραίες. Και αυτό είναι ένα remix του αγαπημένου μας Ocean of Blue. Να μην το ξεχνάμε, μπορεί η άμυχή μας να παράγει συνεχώς μουσική το τελευταίο διάστημα. Αλλά το Ocean of Blue παραμένει σταθερή αξία. Επέστρεψε πρόπερση, νομίζω, ναι, με 6 υπέροχα remix, ανάμεσα στα οποία και αυτό του Dio S, αφιερωμένο στα νησάκια μας και στο Αιγαίο Πέλαγος.

Υπέροχο Γκιζούλα. Στο ακόμη πιο υπέροχο remix του George Μπίτσικα. Θα μας πάει μέχρι τα μεσάνυχτα. Και αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ παρέα μέχρι τη μία.

0: 92,6.
1: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί στο μεγάλο ανοιξιάτικο πάρτι του Best στην Έγκλιζα Πίου για να γιορτάσουμε μαζί με το Aperol, τον ωραιότερο μήνα της Άνοιξης, την Παρασκευή 15 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Be there, be best. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου. Το φεστιβάλ σου. Απόλαυσε το Aperol Spritz πάντα με πάγο, μουσική και την καλύτερη παρέα. Το Aperitif με το έντονο πορτοκαλί χρώμα. Το φεστιβάλ σου. Απόλαυσε το Aperol Spritz πάντα με πάγο, μουσική και την καλύτερη παρέα. Το Aperitif με το έντονο

Εδώ ξεκίνημα δεύτερης ώρας με Just Wanna Feel Good. Αυτό θέλουμε όλοι, αυτό θέλουμε όλες. Και η αλήθεια είναι ότι το This is Athens City Festival, το οποίο άνοιξε τις πόρτες του πρώτο μαγιά και πλημμύρισαν οι πλατείες με μουσικές και με κόσμο, εννοείται δωρεάν μουσική για όλους και για όλες, θα συνεχίσει όλο το Μάρτιο να ετοιμάζεστε και για 15 Μαΐου στο Ζάπιο, θα τα πούμε εκεί με μουσικές. Ακριβώς 9 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, Best 92,6. Καλό μήνα σε όσους και όσες συντονιστήκατε τώρα και καλή εβδομάδα. Κλεοπάτρα Φιντανίδου μέχρι τη μία. Διαλέγει μουσική.

Χαμός στη Βαρβάκιο και ακόμη μεγαλύτερος χαμός στο Ζάπιο μάθαμε. Απίστευτο πάρτι, απίστευτος κόσμος. Στο πλαίσιο, ξαναλέω, του This is Athens. Επόμενο πάρτι, Γκίζι. Αυτή την Παρασκευή 8 Μαΐου. Και το Σάββατο και πάλι Ζάπιο. Έχει κυριακάτοικο νωρίς στο πάρκινγκ θέατρο Λυκαβητού, με κορυφαίους προμότες να συμπράττουν για το καθιερωμένο πάρτι του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων.

92,6. I want you to get up now. Παρασκευή 8 Μαΐου, Mind Against, στο Bolivar. Ένα από τα κορυφαία δίδυμα της Melodic Techno, Mind Against, επιστρέφει στο Bolivar για μια πολύ αναμενόμενη εμφάνιση. Παρασκευή 8 Μαΐου, Mind Against, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.

στείλω και τα φιλιά μου στο Λος Άντζελες και στην Πεύκη και στη Μύκονο. Και στο Θάνο που ακούει και αυτός. Επιστρέψαμε με Σάβα και Everlasting.

Λοιπόν, ο Μάιος έχει πάρα πολλά πάρτι, παιδιά, καθότι this is Athens, είπαμε, και ανοίγει και η σεζόν και ανοίγουν και τα beach bar και έρχονται και πάρα πολλοί καλλιτέχνες από το εξωτερικό αλλά και εγχώριοι, βέβαια. Θα τα πούμε σιγά σιγά όλα. Λέω να χαλαρώσουμε απόψε, καθότι Δευτέρα κάθε μέρα θα λέμε και από ένα

αυτό το υπέροχο, υπέροχο μπίρθα από Ανιάσα και Μπάρμπι Ρατσπούτ. Για τον ακροατή που ρωτάει, τι ακούμε,

Κλεοπάτρα Φιντανίδου ήταν εδώ για τις δύο προηγούμενες ώρες, όπως κάθε Δευτέρα και Παρασκευή. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται οι μουσικές επιλογές από Γιώργο Σεραγό μέχρι τις 2, από Δημήτρη Χαρίση μέχρι τις 4 και από SNK μέχρι τις 6. Μέσα θα πω και πάλι αύριο βράδυ Τρίτης. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ και πάλι. Καλή συνέχεια, καλό ξημέρωμα και πολλά πολλά φιλιά.

0: 92,6. Αυτό το Σάββατο, 9 Μαΐου, η μουσική γίνεται τελετουργία. Ο Πάντρε Γκιλιέρμ έρχεται στο Bolivar Beach Club. Ένα σετ γεμάτο ένταση, συνέστημα και ενέργεια. Μαζί του ο Ντίνο MFU. Σάββατο 9 Μαΐου, ο Πορτογάλος Καθολικός Ιερέας Πάντρε Γκιλιέρμ για μία μοναδική εμφάνιση στα decks του Bolivar. Ζήσε τη στιγμή να είσαι εκεί. Εισιτήρια στο more.com.
1: Nous sommes de ceux qu'on ne remarque pas.

0: Podcast After Hours. Η ώρα είναι 2.
1: Μοιράει το, για πάλι. Φε, τραγινάτο.

0: 92,6. Παρασκευή 8 Μαΐου, Mind Against, στο Bolivar. Ένα από τα κορυφαία δίδυμα της Melodic Techno, Mind Against, επιστρέφει στο Bolivar για μια πολύ αναμενόμενη εμφάνιση. Παρασκευή 8 Μαΐου, Mind Against, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
1: After hours.

0: dreams, nightmares.
1: After Hours. Αυτό το Σάββατο, 9 Μαΐου, η μουσική γίνεται τελετουργία. Ο Πάντρε Γκιλιέρμ έρχεται στο Bolivar Beach Club. Ένα σετ γεμάτο ένταση, συνέστημα και ενέργεια. Μαζί του ο Dino MFU. Σάββατο 9 Μαΐου, όπου το Γάλλος Καθολικός Ιερέας Πάντρε Γκιλιέρμ για μία μοναδική εμφάνιση στα decks του Bolivar. Ζήσε τη στιγμή να είσαι εκεί. Εισιτήρια στο more.com.